ψυχή μου πως λείπεις. Τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τι σκληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο, ξέρετε, στον ελληνικό λαό. Ποιο είναι αυτό? Μερικοί πολιτικοί έχουν περισσότερα ακίνητα από ό,τι ένσημα. Ακούστε τι λέει ο λαός. Μερικοί πολιτικοί έχουν περισσότερα ακίνητα από όσα ένσημα διαθέτουν οι ίδιοι. Θα αναγνώσω μερικά από τα πόθεν έσχες για να καταλάβουμε εδώ μέσα τι συμβαίνει. Την ώρα που η ελληνική οικονομία καταραίει, τα οικονομικά των πολιτικών, των βουλευτών είναι αθυρά. Ανεβαίνουν. Την ώρα που ο Έλληνας πεινάει, πολιτικοί από τη Νέα Δημοκρατία ανθίζουν οικονομικά. 2019, Νέα Δημοκρατία. Δηλωμένος πλούτος, 91.137.000 ευρώ, οι βουλευτές. 2023, 146.602.000. 2024, 217.000.000 δηλωμένα, 056.000. Συνολική αύξηση 7 ετίας, 126.000.000 έχουν οι βουλευτές παραπάνω της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ ρωτώ, με τα 5.500 γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Να μου εξηγήσει κάποιος. Εγώ είμαι επιχειρηματίας, έχω εταιρείες στα 27 μου, ζητάω εκατομμύρια, δεν τα έχω τα λεφτά αυτά. Δεν ξέρω που τα βρήκατε, αλλά το πόθεν έσχες σας είναι διάτριτο, γιατί δεν είναι πραγματικά ελεγχόμενο, δεν ελέγχεται. Μεγάλη επιτάχυση μεταξύ του 23-24, συν 71 εκατομμύρια σε ένα έτος. Σε ένα 71, ύφεση, καταραίει η οικονομία, πεινούν οι Έλληνες, κομμένοι μισθοί, κομμένες οι συντάξεις, συν 71 εκατομμύρια στις καταθέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ακίνητη περιουσία. 2019, 2.175 ακίνητα. Τελευταία δήλωση, 2.594 ακίνητα. Αύξηση, 419 ακίνητα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Η αριθμητική μου δεν μου βγαίνει. Πασόκ, εκρηκτική μεταβολή. 2021 από 2 εκατομμύρια στο 22, 13 εκατομμύρια. Παιδιά, πώς γίνεται όλοι να πληθύσουν εδώ μέσα και ο ελληνικός λαός να πεινάει, να πένεται? Και θα το πω διαφορετικά. Δεν θα πω τα υπόλοιπα. Θα πω μόνο τα ακίνητα του Πασόκ. 2019, 60 ακίνητα. 2022, 226 ακίνητα. Δεν λέω ότι τα κλέψαν οι άνθρωποι. Αλλά ακούγοντας τα αυτά, ο κόσμος έξω και τι λέει, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν τους ελέγχει κανένας, ανεξέλεκτοι. Οι άλλοι θέλουν fast track να γίνονται οι δίκες για τους αντίδικους, για τους αντιπάλους. Αλλά εδώ για τα νούμερα αυτά, αχ, να σιωπεί ο μερτά από όλους. Γιατί? Και θα σας πω εγώ την αλήθεια. Εάν είχατε τόση επιτυχία στα οικονομικά της χώρας, όσο στα ιδιωτικά σας οικονομικά, δεν θα είχαμε μαύρα χάλια ως χώρα. Δεν μπορεί στα ιδιωτικά σας, στην τσέπη σας να πάτε καλά, αλλά ως χώρα να πηγαίνουμε μαύρο χάλι. Πώς το καταφέρνετε? Θα σας πω εγώ τι συμβαίνει. Είτε κλέφτες, είτε χουντίνοι είστε. Διαλέξτε. Είτε μάγοι, είτε κλέφτες. Δεν δικαιολογείτε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι είναι.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια, τότε που όλα τα πρωινάδικα, όλοι αυτοί οι τύποι που παρουσιάζουν πρωινές εκπομπές, που ανακατεύουν την πολιτική με το lifestyle και όλα αυτά τα περίεργα πράγματα, όταν τους έλεγα ότι η woke agenda δεν είναι απλά αυτό που νομίζουν, ότι δηλαδή δεν αναφέρονται μόνο στη στάση τη σεξουαλική κάποιων ανθρώπων που θέλουν να είναι ομοφιλόφιλοι και είναι δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν στα κρεβάτια τους, αλλά είναι μια σειρά πραγμάτων τα οποία δεν θέλουν να τα αντιληφθούν. Όταν μιλάμε για woke agenda, φίλες και φίλοι, μιλάμε για το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού όπως θέλει ο καθένας. Ο άλλος μπορεί να ερωτεύεται ένα δέντρο, ο άλλος μπορεί να ερωτεύεται μια παντόφλα, ο άλλος μπορεί να ερωτεύεται έναν ψήλο, μπορεί να ερωτεύονται ό,τι θέλουν. Αυτό σημαίνει woke agenda, γιατί περιλαμβάνει πολλά φύλλα μαζί και διάφορες εκφάνσεις του τι φαντάζεται ο καθένας στο μυαλό του ότι είναι. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Όλο αυτό το πράγμα δείχνει κάτι. Τότε όλοι με έβριζαν. Σήμερα άρχισα σιγά σιγά να μετατοπίζουν τη θέση τους και να έρχονται στη λογική τη δική μας. Θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Ο διοικηματισμός είναι τρέλα. Είναι δικαίωμά μου, ναι, να κάνω ό,τι θέλω στον εαυτό μου και στο κορμί μου. Είναι δικαίωμά μου να έχω οποιαδήποτε σεξουαλική προτίμηση, λέει ο οποιοσδήποτε, έχει δίκιο. Αλλά αυτό το πράγμα, ο διοικηματισμός που βάζει στο καζάνι ό,τι ανοησία υπάρχει, ό,τι παραφυσική ενέργεια, αφύσικη, παράλογη, σχιζοειδή, και λέμε ότι είναι δικαίωμά του να νιώθει γάτα, να νιώθει σκύλος, να συμπεριφέρεται ως γουρούνι, είναι τρέλα, είναι παράκουση. Τα έλεγα τότε. Αλλά κάποιοι είχαν στοχεύσει μόνο στη λέξη ομοφιλοφιλία, γιατί έτσι τους βόλευε, και συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Ακούστε λίγο. Είναι μια ομάδα ανθρώπων λοιπόν, στην Πορτογαλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία είναι ένας ψευτοσύλλογος σκύλων, που κάνουν τους σκύλους δηλαδή, τα τετράποδα. Στην Πορτογαλία το ξεχύλωσαν τελείως. Έχουν γίνει και γουρούνια, έχουν γίνει και σκίουροι, έχουν γίνει και γάτες. Δηλαδή μιλάμε για έναν πλανήτη μακριά από τη λογική. Αφού χάσαμε τις αξίες μας, χάσαμε την πίστη μας, χάσαμε τα πάντα. Και αυτοί οι άνθρωποι που συμπεριφέρονται ως σκύλοι, ως γάτες, θέλουν να πηγαίνουν στο κτηνίατρο όσο και καλά. Ναι, θέλουν να πηγαίνουν στον κτηνίατρο. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν, και όμως συμβαίνουν. Θα τους πω λοιπόν ότι η woke agenda που υπερασπιζόταν πριν χρόνια κάποιοι περιλαμβάνει και αυτές τις συμπεριφορές. Δεν τις αφήνει απ' έξω. Μην τα αλλάζουμε. Άλλο η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα σε σχέση με την επιλογή του καθενός, που εκεί στέκεσαι αν θέλεις και λες είμαι εναντίον της υιοθεσίας, το τι κάνεις στο κρεβάτι δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ή το gay pride, το αφύσικο αυτό πράγμα. Εδώ λέμε το εξής. Να ξεκαθαρίσω μερικούς κάτι, γιατί τα λένε λίγο περίεργα. Καταρχάς δεν είμαστε όλοι ίσοι. Εδώ. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Ισότιμοι είμαστε. Μάθετε τις έννοιες επιτέλους. Δεν μπορεί να είμαι εγώ ίσως μια γυναίκα η οποία γεννάει ένα παιδί. Τίκτη. Δεν είμαστε ίσοι. Δεν μπορεί να είμαστε ίσοι. Είμαστε ίσοι. Δεν γίνεται. Ο άντρας δεν μπορεί να κάνει παιδί. Τέλος. Είμαι ίσως με κάποιον που κάνει μια δουλειά του υδραυλικού ή του ηλεκτρολόγου, δεν ξέρω από αυτά. Δεν είμαστε ίσοι σε αυτό. Ισότιμοι είμαστε. Ίδιες υποχρεώσεις, ίδια δικαιώματα. Πάμε λοιπόν στα τετράποδα αυτά, που επαναλαμβάνω και το ξαναλέω, να τους βάλουν και κολάρο για τα τσιμπούρια. Αλλά ζητάνε επιμόνως να πάμε, λέει, οπωσδήποτε στον κτηνίατρο. Μιλάμε για παράκρουση. Για τρέλα. Και άκουγα μία εκεί στον Αντένα, λέει, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται. Είμαστε με τα καλά μας, άνθρωπος είναι αυτό. Δεν είναι άνθρωπος. Αυτοπροσδιορίζεται, λέει, ως τετράποδο. Μα δεν είναι άνθρωπος τότε. Αφού ο ίδιος, τι να το λέμε, τετράποδο, είναι σκύλος. Είναι γάτα. Αποφασίστε. Αν έχει δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεται, τότε είναι σκύλος ή γάτα. Τα έχουμε χάσει όλα, παιδιά. Να τους δίνουμε αντί για τροφή να τρώνε ποντίκια. Αν είναι γάτες. Ναι, ποντίκια να τρώνε, παιδιά. Ή γατοτροφή. Έχω εγώ τον πρίγκιπα τη γάτα, της δίνω γατοτροφή ειδική. Παράκρουση. Ο άλλος με τα γουρούνια να το βάλουμε στο χειροστάσιο να ζει. Όχι να πηγαίνει 10 λεπτά να ψαλαβουντάει και να φεύγει, να κάθεται με τα γουρούνια μαζί. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Πού είναι οι αξίες μας, πού είναι, ρε παιδιά, οι νόρμες, πού είναι το φυσιολογικό. Έχουμε ξεφύγει. Τέλος. Ξεφύγαμε τελείως. Τα αφήνω αυτό και πάω στα υπόλοιπα. Αυτό που έγινε, φίλες και φίλοι, για ακόμη μια φορά το ξαναπώ. Όλη η ιστορία των καναλιών φαίνεται, ρε παιδί μου. Τους ενοχλεί η ελληνική λύση, θέλουν να την εξαφανίσουν.
επί ένα χρόνο προμόσιο σε τρία κόμματα που έρχονται. Σε τρία κόμματα. Εάν τολμούσαμε εμείς να κάνουμε αγωγή και μήνυση σε κάποιον πολίτη, σε κάποιον άλλον αντίπαλό μας, θα μας λέγανε δικομανείς. Ξεκινάει κόμμα, ο άλλος μήνυσε κατευθείαν σε κάποιον που είπε κάτι. Δηλαδή τρελά πράγματα. Ένα χρόνο τα κανάλια προμοτάρουν. Τσίπρα, Σαμαρά και το άλλο κόμμα. Όλους προμοτάρουν, όλους, αβέρτα. Έβλεπα δελτία ειδήσεων χθες. Μισή ώρα αυτό θέμα, όλα τα δελτία. 6 δευτερόλεπτα η δήλωσή μας. Ενώ αποκάλυψα ονόματα πολιτικών που έχουν εκατομμύρια σε τράπεζες και έχουν και ονόματα πολιτικών που έχουν τεράστια ακίνητα. Εκεί ομερτά δεν μίλησαν. Για άλλα κι άλλα όμως μιλάνε. Τους είδατε. Ξέρω τι σας λέω. Προσπαθούν, επειδή τρομάζουν από την άδεια της ελληνικής λύσης, να δημιουργήσουν πρόβλημα. Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Με ποιους αλλάζει, μωρέ, με τον Σαμαρά και τον Τσίπρα που ήταν πρωθυπουργοί και τα κατέστρεψαν όλα. Ή με το κόμμα της συμπόνιας. Άλλο το ένα, άλλο η πολιτική, άλλο η συμπόνια. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται τέτοιο προμόσιο πραγματικά. Κάθομαι και λέω, δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο νεοέλληνας. Ο Έλληνας το καταλαβαίνει. Ο νεοέλληνας έχω και τις απορίες μου και τον προβληματισμό μου.

Να σας πω λοιπόν το παραμύθι που μας έχουν ταΐσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακούστε λίγο. Εμείς οι Έλληνες, οι προγονείς μας εν πάση περιπτώσει, προσέφεραν στον παγκόσμιο πολιτισμό πάρα πολλά πράγματα. Όλοι μιλάμε για επιστήμες, για γράμματα, για τέχνες, αστρονομία, και εκεί βέβαια μας ψαλιδίζουν εδώ οι εχώροι, τα μίσταρνα όργανα, αλλά εγώ μένω στα υπόλοιπα, στην καθημερινότητα. Ξέρετε τι άλλο έχει προσφέρει η αρχαία Ελλάδα σε όλους αυτούς τους μαου-μαου, τους βαρβάρους της Ευρώπης? Ξεκινώ. Το σαπούνι. Ναι, σαπούνι Μασσαλίας λέτε, αλλά ποιοι το πήγαν εκεί δεν λέτε? Όλη η Νότια Γαλλία ελληνική αποικία ήταν. Νίκαια, Μασσαλία, Αντίπολης, η Αντίπη σημερινή, η Νίκαια, η Μασσαλία, ήταν ελληνικές αποικίες. Το σαπούνι Μασσαλίας που λένε κάποιοι είναι η προέκταση βέβαια αυτού που είχε δώσει η Ελλάδα εκεί. Το κρασί που πίνουν οι Γάλλοι. Και βλέπετε, τα πήραν τα προϊόντα αυτοί και τα κάνανε επιστήμη. Το κρασί που πήραν οι Γάλλοι το έφτιαξαν οι προγονείς σας. Το πρώτο αμπέλι που εμφανίζεται στην Ελλάδα είναι του 40.000 π.Χ. ή 50 και σε απολιθώματα έχει βρεθεί. Ο ίνος βρέθηκε εδώ, δημιούργηθηκε εδώ και οι άλλοι βγάζουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια από τη δική μας προσφορά. Τι άλλο προσφέραμε? Το λάδι. Η καλλιέργεια της ελιάς και του λαδιού, η τυποποίηση, ποσέ και τα λοιπά από την αρχαιότητα παραδόθηκε σε Ισπανούς, Ιταλούς, Γάλλους. Βγάζουν λάδι. Αυτοί οικονομάνε από τη δική μας δουλειά. Σας τα λέω γιατί πραγματικά εξοργίζομαι με όλα αυτά. Τι άλλο? Ποιοι είχαν αρώματα στην αρχαία Ελλάδα? Οι Μυκηναίοι και οι Μινωίτες. Μυκηναίοι και Μινωίτες. Ας μιλήσουμε λοιπόν για την αλήθεια των αρωμάτων στα γρήγορα. Θα κάνουμε μια ανάλυση άλλη φορά. Επιστήμονες, θα δώσουμε τα ονόματα τους σε άλλη εκπομπή, πιέζει ο χρόνος τώρα. Μπορούν και έχουν αντιστοιχήσει με τη γραμμική Α και τη γραμμική Β σε αρωματικά μπαχαρικά κανέλα. Έτσι. Βρέθηκαν εκεί μέσα, γράφει πώς κάνουν αρώματα στις Μυκήνες, ρε παιδιά. Αρώματα, το καταλαβαίνετε, και οι Γάλλοι βγάζουν δισεκατομμύρια από αυτό που τους παραδώσαμε εμείς. Οι Γάλλοι βρωμιάριδες που δεν είχαν τουαλέτες στα παλάτια τους. Ανακάλυψαν το σαπούνι και το άρωμα. Οι βρωμιάριδες. Δεν γίνονται αυτά. Και όμως γίνονται. Προκύπτει λοιπόν η σύσταση, η δημιουργία μιας μικρής από τις επιγραφές αυτές. Οι επιστήμονες βρήκαν ότι εδώ ξεκάθαρα εμφανίζεται βιοτεχνία αρωματοποιίας. Πώς φτιάχναν τα αρώματα? Οι Μυκηναίοι τα φτιάξαν πρώτοι. Αλλά πού να τα πω και πού να τα ακούσω.

Τουρκία διεκδικεί. Διεκδικεί πολλαπλώς ευχερός και αδιανόητα η Ελλάδα δεν επιβάλλει εμπάργκο στην Τουρκία. Το εμπάργκο είναι αντίμετρο. Όταν σου κάνει νόμο άλλος για να σου πάρει το Μισό Αιγαίο, αμυντική στάση είναι τα αντίμετρα. Παίρνω αντίμετρα, όχι εμπάργκο θετική ενέργεια, αντίμετρα σε αυτό που μου κάνεις. Σου απαγορεύω να περνάνε τα εμπορεύματα από την Ελλάδα, πάω στην Ευρώπη, σου κόβω τα κονδύλια, σου κόβω τα πάντα, μπας και σε γονατίσω γιατί έχεις οικονομική κρίση και καταραίει η τουρκική λίρα. Και δεν κάνουν τίποτα από όλα αυτά, τα είπαμε στη Βουλή. Αλλά ποιος θα μ' ακούσει, φωνή βόντος εν τη ερήμο. Περιμένουν το κόμμα του Σαμαρά, το κόμμα του Τσίπρα, το κόμμα της Συμπόνιας, το κόμμα της Διχόνιας, το κόμμα του Διχασμού να σώσει τους Έλληνες όταν το σύστημα τους προωθεί όλους αυτούς. Θα πάμε όμως και σε κάτι άλλο που το προσπεράσαμε πολύ γρήγορα, τη συνάντηση Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας. Είναι η νέα παγκόσμια σύγκρουση πως η Κίνα μετατράπηκε σε μεγάλο εφιάλτη της Δύσης. Η συνάντηση αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν μια συνάντηση που είχε στόχο Pivot Asia. Τι σημαίνει Pivot? Να ανασχέσει την πορεία της Κίνας, κυρίως της ανόδου στον Ειρηνικό. Ο Τραμπ, ο μεγάλος φόβος του Τραμπ είναι η άνοδος της Κίνας, όχι μόνο στον πλανήτη, αλλά κυρίως στον Ειρηνικό ωκεανό, που οι Αμερικανοί διαθέτουν μια πλειάδα συμμαχικών χωρών, κρατών που κινδυνεύουν από την Κίνα, για να τα λέμε όλα. Η Ιαπωνία, η Αυστραλία κτλ. Τουλάχιστον έτσι λένε οι ίδιες οι χώρες ότι κινδυνεύουν. Η Κίνα λοιπόν έχει ξεπεράσει τη Δύση σε τεχνολογία 5G. Είναι τουλάχιστον 7 χρόνια μπροστά. Τουλάχιστον σε ηλεκτροκίνηση και AI. Το Πεκίνο, για να ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει, για να σας δουλεύουν όλοι, είναι μια πλήρης βιομηχανική και τεχνολογική υπερδύναμη. Αυτό είναι αληθές. Δεν είναι ψευδές. Διαθέτει χαμηλό κόστος παραγωγής. Και αυτό δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, εξειδικευμένο προσωπικό και τεράστια εσωτερική αγορά. Στα σχολεία τα παιδιά τα παίρνουν αυτά, τα μαθαίνουν πώς να χειρίζονται drones. Εκατοντάδες χιλιάδες κινεζόπουλα από τα μικρά σχολεία. Και τους καλύτερους τους παίρνουν για τις μεγάλες βιομηχανίες ή για το στρατό, για να τους έχουν πανέτοιμους. Ας στείλουμε εμείς τους δικούς μας. Οι ΗΠΑ λοιπόν επιχείρησαν να μπλοκάρουν, και εδώ είναι η ουσία, το νέο δρόμο του μεταξιού με το σχέδιο IMEC, E-I-M-E-C, έτσι λέγεται. Από Ινδία, Σαουδική Αραβία κτλ. Δεν είναι τυχαίος ο πόλεμος στο Ιράν, μόνο όπως νομίζουμε κάποιοι για τα πετρέλαια, είναι και άλλοι λόγοι, είναι καραμπόλες. Ο δρόμος του μεταξιού δεν έπρεπε να γίνει. Και αυτό επιχειρούν οι Αμερικανοί να ανασχέσουν. Η Άστο λοιπόν ενισχύει τους εμπορικούς δεσμούς και διαδρόμους μέσω Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ισραήλ. Η Κίνα αντιδρά με νέα σιδηροδρομικά δίκτυα και υποδομές στη Λατινική Αμερική, δόγμα Μοντρόε που ήθελε ο Τραμπ όλη η Αμερική να λέγεται από αυτήν. Πάει και επενδύει η Κίνα και κάνει σιδηροδρόμους σε όλη τη Λατινική Αμερική. Σου λέει, έρχεσαι στην πόρτα μου, πάω στην πόρτα σου. Η Αμερική επιχείρησε με έναν άκομψο τρόπο να απομακρύνει το Πεκίνο από τη διόρυγα του Παναμά και την Αρκτική. Και στην Ελλάδα είναι βέβαιο και καταγγέλθηκε ότι υπήρξαν πιέσεις, το είπε και η κυρία Γκιμ Φόιλ, πως λέγεται η Γκιμ Φόιλ, πως λένε την κυρία αυτή, τι είπε, να φύγουν οι Κινέζοι από τον Πειραιά και η Κόσκο. Ψέματα λέω. Εδώ είναι μια σκακέρα. Η σύνδεση π.χ. Θεσσαλονίκης Χάιφας, ξέρεις που είναι η Χάιφα, που λέγεται τελευταία, εντάσσεται στο ανταγωνισμό των νέων εμπορικών διαδρόμων. Θεσσαλονίκη Χάιφα. Ποιοι τι θέλουν τη σύνδεση αυτή? Ψάξτε λίγο παραπάνω, σας λέω τι συμβαίνει. Μπα σε καταλάβετε γιατί κάποιοι θέλουν να πάρουν το λιμάνι από το Σαββίδι. Τον πιέζουν. Δεν τον αφήνουν να φέρει λεφτά. Δεν τον αφήνουν να κάνει επενδύσεις. Και γιατί ήρθε ο άλλος να πάρει τον ΠΑΟΚ? Απλά πράγματα. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Με ενδιαφέρουν τα γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά. Και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν Τούρκο να πάρει το λιμάνι. Οι ΗΠΑ λοιπόν προσπάθησαν να πλήξουν την Κίνα, κόβοντας τη ροή φθηνού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και το Ιράν. Οι δύο χώρες που έδιναν πετρέλαιο μαζί με τη Ρωσία ήταν αυτές. Και αυτό που κάνανε οι Αμερικανοί ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση του Τραμπ, να κόψει τη ροή του πετρελαίου. Το σχέδιο όμως κόλλησε πού? Στα στενά του Ορμούς. Εκεί κόλλησε το σχέδιο. Γιατί το λέω αυτό? Η συμμαχία Τραμπ-Νετανιάχου είναι μια συμμαχία δεδομένη. Αλλά είναι ένα πολύ επικίνδυνο γεωπολιτικό σχέδιο. Ρυψοκίνδυνο. Και για τους δύο. Κυρίως για τον Τραμπ. Η διάθεση πλέον του κόσμου, του πλανήτη απέναντι στους Ισραηλινούς δεν είναι πολύ καλή. Γιατί φαίνεται ότι Λίβανος, Παλαιστίνη, όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν οι Ισραηλινοί

με το στρατό εκθέτουν το Ισραήλ, με συνέπεια ο κόσμος, ο πλανήτης είναι απέναντι. Και εδώ ο Τραμπ έχει εκλογές τον Νοέμβριο. Η επική οργή μετατράπηκε σε ένα επικό φιάσκο από τις ΗΠΑ. Και χάνουν βάσεις και επιρροή από την περιοχή. Γιατί δεν μπόρεσαν να κλείσουν πραγματικά το Ιράν και να το ποδηγετήσουν, να το ποδοπατήσουν. Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται ότι το Ιράν ενίσχυσε τον έλεγχό της στο Ορμούς. Η Αμερική εμφανίζεται να διαπραγματεύεται τα πυρηνικά, αλλά όλη η ιστορία, σε παραλαμβάνω, είναι η σύγκρουση, το τονίζω, μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, ποιος θα ελέγξει τον πλανήτη. Η αμερικανική οικονομία έχει τα προβλήματά της, είναι μια φούσκα, κερδίζει λεφτά ο πετρελαϊκός βιομηχανικός κόσμος των ΗΠΑ, κερδίζουν τα εξοπλιστικά, αλλά το τεράστιο χρέος των ΗΠΑ με τον έντονο πληθωρισμό και την πίεση στα νοικοκυριά με την αύξηση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο εσωτερικό του Τραμπ. Τεράστια. Και τον Νοέμβριο έχει εκλογές, επαναλαμβάνω. Και αυτό τον τρομάζει. Η Τέσλα ασθμένη. Δηλαδή, ο Έλον Μάσκ, τεχνολογική κολοσσή κτλ. Εξαρτώνται από κρατικές επιδοτήσεις και συμβόλαια του Πενταγώνου, παιδιά. Αν δεν γίνουν τα συμβόλαια αυτά, καταραίει η αμερικανική οικονομία. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου, του αμερικανικού ομολόγου, στο 5% των ΗΠΑ, μιλάμε πλέον, είναι για νέα κρίση. Η Αμερική για να πάρει λεφτά δανείζεται με 5% επιτόκιο. Είναι τρομακτικό το νούμερο. Εμείς δανειζόμαστε με 1,8-1,9 για τα χρέη του 35, τα αποπληρώνουμε και δανειζόμαστε με 4% τώρα και οι Αμερικανοί με 5. Άρα όλα αυτά τι δείχνουν? Ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα δείχνουν κάποιοι. Και φοβάμαι ότι αυτή η ιστορία μέσα στο 26-27 μπορεί να σκάσει, όπως και η σύγκρουση, τυπικά το λέω έτσι, σύγκρουση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, την οποία επιζητά ο Ερντογκάν, γιατί έχει κρίση τεράστια εσωτερική και θέλει να ξαναγίνει πρόεδρος και να παραμείνει πρόεδρος, που είναι δύσκολο πλέον. Οι Ισραηλοί θέλουν να το φάνε. Και να σας πω και κάτι, αν βγει ο Ερντογκάν από την Τουρκία, οι κεμαλικοί που θα έρθουν, τον πόλεμο τον κάνουν πιξ-λάξ με την Ελλάδα. Πρέπει να προετοιμαστούμε για πολλά πράγματα. Θα τρίβουμε τα μάτια μας.

Φίλες και φίλοι, από τότε που μπήκαμε στη Βουλή το 19, είχαμε αποκαλύψει το έγκλημα του ΣΥΡΙΖΑ που επέτρεπε στους Τούρκους να αλλιεύουν στο Αιγαίο Πέλαγος. Ήταν νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο τον εφαρμόζει με ακριβέστατο τρόπο η Νέα Δημοκρατία. Μπαίνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο, ψαρεύουν όπου θέλουν, όπως θέλουν, με όποιο τρόπο γουστάρουν. Οι Έλληνες ψαράδες δεν μπορούν να ψαρέψουν γιατί υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία και τους πιάνουν, τους συλλαμβάνουν. Οι Τούρκοι αλωνίζουν. Δεν ζητάμε διοικητικά μέτρα εναντίον των Τούρκων. Τους αφήνουμε να αλωνίζουν τις θάλασσες ελληνικές, να μαζεύουν τα αλλιεύματα, να τα πηγαίνουν στην Τουρκία και μετά να τα πουλάνε στην Ελλάδα ως τουρκικά. Αυτό το κάνει η Νέα Δημοκρατία, όπως έκανε με τους παρόχους ενέργειας, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Όπως κάναμε τα φαντς, αυτοί οι τρεις είναι οι εγκληματίες της χώρας. Οι υπόλοιποι που έρχονται, έτσι, ο Τσίπρας, Μητσοτάκης, το ίδιο πράγμα είναι. Εγκληματίες, εγκλημάτισαν εις βάρος, ο Σαμαράς, εις βάρος της Ελλάδος, ρε παιδιά. Αποκυβέρνησαν. Δεν θα πω και τα υπόλοιπα υποκομματίδια. Κόμμα Πλαστογραφίας, κόμμα Συμπόνιας, κόμμα Βαρεπινητών. Όλοι είναι εναντίον της ελληνικής δύσης. Όλοι μαζί εναντίον μας. Δεν πειράζει. Όλοι, λες και κυβέρνησα εγώ. Το δέχομαι και αυτό και εγώ μέσα. Ανέξοδα οι κύριοι αυτοί πολεμούν μόνο την ελληνική λύση. Και η ελληνική λύση με κόπο, με αγώνα πολεμάει όλους τους υπολείπους και αυτούς μαζί. Για να καταλάβετε την ποιοτική μας διαφορά. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε και αυτοί δικάζουμε.

0: Πάμε ρε στη Αγία Παρθένα, την Νικόπολη του Πόντου. Πάμε στη Αγία Παρθένα, ρε. Είχαμε και την γενοκτονία των Ποντίων, ρε. Με τους Κεμετζέδες οι άλλοι. Λες και Καλυστία είναι η ποντιακή γενοκτονία. Πόντι, σοβαρευτείτε λίγο. Σας κοροϊδεύουν αυτοί οι προεδράρες που έχετε οι περισσότεροι, όχι όλοι.
1: Καινούργια από τα σπίτια μας και πήγαμε συνήπεθρο.
2: Ναι.
1: Καρδιά με 15 μέρες συνήπεθρο, εκεί.
2: Ναι.
1: Και μετά είπα η Τσούργη να φύγετε.
2: Ναι.
1: Και φύγαμε.
2: Ναι. Πού πήγατε?
1: Φύγαμε, ήρθαμε στην Κρασούντα.
2: Ναι.
1: Στην Κρασούντα καθίσαμε, κανένα μήνα καθίσαμε εκεί.
2: Ναι.
1: Και από εκεί σηκώθηκαμε και φύγαμε, ήρθαμε με το... με τον Παπόλου, πληρώσαμε και ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Ύστερα ένα ακόμα. Ο Σμάναγας ήρθε στην Τουρκία, στην πατρίδα μας.
2: Ναι.
1: Πήγε τους άντρες και τους έβαλε στο αυτό μέσα στη φυλακή.
2: Ναι.
1: Και τους χτυπούσε και πολύ πράγμα. Οι Τούρκοι χτυπούσαν τις Έλληνες.
0: Γιατί ξέρετε, εδώ οι δικοί μας εδώ μιλάνε για την καλή σχέση που είχαν. Κάποιοι βοήθησαν. Ναι, κάποιοι βοήθησαν. Όπως και οι Έλληνες από εδώ τα φύγανε οι Τούρκοι. Οι Βαλάδες, π.χ., που δεν ήταν Τούρκοι. Έλληνες ήταν οι άνθρωποι. Οι Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, αλλά με η συμφωνία ανταλλαγής Βενιζέλου Κεμάλ, έτσι, Μουσταφά και δεν ξέρω τι άλλο, Μπέι, ήταν λόγω θρησκείας να φύγουν από τη μία πλευρά και από την άλλη. Γι' αυτό και οι Πόντιοι, οι Ισλαμιστές Πόντιοι έμειναν εκεί. Αυτοί που αλλαξοπίστησαν και έγιναν γεννητσαροί. Και τους βλέπετε σήμερα, χορεύουν ποντιακά, πηγαίνουν στην Παναγία Σουμελά, τη ρουντά έτοιμη τις παραδόσεις, κάνουν τεστ DNA, αλλά είναι γεννήτσαροι. Τι θα κάνουμε τώρα, οι περισσότεροι. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα, Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, πιάσαμε τον πηγαδάκι, παιδιά. Ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης είναι μαζί μας, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Συμβαίνουν αυτά και στις τηλεοράσεις όταν είσαι κουβέντες. Έτσι δεν λέτε.
2: Αφού έτσι γίνεται τα διάλειμματα τώρα, δεν είναι.
3: Έτσι γίνεται. Έτσι είναι και έτσι γίνεται.
4: Λοιπόν, λέγαμε για την Καλυθιανού, λέγαμε τώρα στο.
0: Καλή κάτσα. Πώς το είδατε χθες?
1: Συγγνώμη, η είδηση ήταν να μην λέγατε. Ένα χρόνο λέτε. Τσίπρας Καριστιανού, Τσίπρας Σαμαράς Καριστιανού, τέτοια υπερπροβολή ούτε ο ΠΑΟΚ δεν έχει, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Δεν λέω καλή επιτυχία, μην πούν μετά φταίω εγώ.
0: Όχι, όχι, μην πείτε.
1: Ναι, δεν, παιδιά.
0: Δεν θέλουμε καλή επιτυχία τους πολιτικούς, να ξέρετε, να το ξέρετε αυτό. Να σας πω κάτι τώρα. Ναι, οκ, χθες είχαμε όμως τα αποκαλυπτήρια. Παρουσίασε μια πλατφόρμα η κυρία Καριστιανού, μια ιδρυτική διακήρυξη. Τον κόσμο πώς τον είδατε?
1: Ακούστε λίγο, όταν θέλεις να κυβερνήσεις, κύριε Στάθη, αντίπαλος είναι η κυβέρνηση. Mm-hmm. Κανένα άλλο κόμμα. Για μένα αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, και αυτούς θέλω να ρίξω. Δεν με ενδιαφέρουν τι κάνουν οι άλλοι. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αντιλαμβάνομαι την επαγγελματική διαστροφή πολλών δημοσιογράφων που αρχίζουν και αναλύουν και λένε θα πάρει από εκεί, θα πάρει από εκεί. Αν γνωρίζουν κάποιοι το μέλλον, να μου το πούν. Το από πού θα πάρει ο καθένας μας, έτσι, το ξέρει μόνο η κάλπη. Όταν έρθουν οι εκλογές, θα δούμε τι έχει γίνει.
4: Δεν απευθύνουμε στο ίδιο ακράτη.
0: Αυτό λέμε.
4: Το δικό σας.
1: Για να το κλείσουμε εδώ. Πέστε μου την ατζέντα του Τσίπρα, του Σαμαρά και της Καριστιανού για να καταλάβω κι εγώ. Τι ατζέντα έχουν?
4: Ακούσαμε χθες την κυρία Καριστιανού, αλλά για την δικαιοσύνη. Δεν ξέρω τι άλλες προτάσεις. Ακούστε, θα θέλατε να ακούσετε και δεν ακούσατε.
1: Δεν ακούω τίποτα και θα σου πω κάτι για να τελειώνει η κουβέντα. Αν δεν μπορείς να ονομάσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι και η οικονομία, είναι τα εθνικά θέματα, είναι πολλά προβλήματα. Και αυτή είναι η αντιπαράθεση μου με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι βουτυγμένος στη διαφθορά και όλο του το κόμμα και προσπαθεί με κάθε τρόπο να καλύψει τις πομπές και τα νομήματά της η κυβέρνηση με παραβιάσεις του κανονισμού, με, άκουγα τον κύριο Βορύδη χθες εδώ, εντάξει, με έπεισε και εμένα, ότι το μαύρο είναι άσπρο. Με έπεισε. Δηλαδή ότι 120 είναι 120, 151 151, για λόγους ασφαλείας και εθνικής ασφάλειας δεν κάνουμε, θέλουμε 151, αλλά πριν δεν υπήρχαν λόγια ασφαλείας, αυτά είναι παραμύθια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και καλό τους Έλληνες μετά τις 12 σήμερα να δούνε την Βουλή, όπου για τις υποκλοπές θα πούμε ονόματα εμπλεκομένων.
0: Ονόματα καθαρά εμπλεκομένων.
1: Δεν έχετε ακούσει αυτά που θα ακούσετε σήμερα στη Βουλή. Σήμερα θα πέσουν, θα τρίξει το μαξί μου, τα γίνανε τρέμει. Μετά τις 12 θα με ακούσουν. Γιατί αυτό σας λέω, όταν δεν μπορείς να, δεν γνωρίζεις το πρόβλημα και δεν ξέρεις τα αίτια, δεν μπορείς να το λύσεις. Η ελληνική λύση αυτή είναι η διαφορά της. Είμαστε οι μόνοι που μιλάμε με ονόματα. Το να μιλάμε γενικόλογα δεν μου λέει κάτι.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Βελόπουλε.
1: Μετά τις 12 λοιπόν θα βγουν ειδήσεις.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που λέει το εξής. Λέει, ο Βελόπουλος δεν ασχολείται, προσπαθεί να μην ασχολείται με την Καριστιανού, γιατί θα του πάρει κομμάτι από τη Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Το ένα είναι αυτό που λένε. Και το δεύτερο είναι, λένε ότι είστε ένας πολύ βολικός εταίρος για την κυβέρνηση σε μετεκλογική συνεργασία.
1: Θα απαντήσω,
0: πολύς
1: μόνο,
0: κόσμος,
1: θα απαντήσω μόνο στο δεύτερο. Υπό την έννοια ότι δεν σχολιάζω κόμματα τα οποία δεν έχουν πρόγραμμα και δεν άκουσα τίποτα ούτε τον κύριο Σαμαρά, ούτε τον κύριο Τσίπρα, από κανένα νέο κόμμα. Welcome, λέω. Δεν θα το συνεχίσουμε. Ήρθα να μιλήσω για την ελληνική λύση. Άμα να μιλάω για τους άλλους, φωνάξτε με εδώ να μιλήσω μια μισή ώρα.
0: Όχι,
1: γιατί θα μέχετε 16 λεπτά ως συνήθως. Θα φάμε τα 5 λεπτά στον Τσίπρα, στον Σαμαρά και τους υπόλοιπους. Για εσάς μια χαρά, για μένα δεν είναι, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω για την ελληνική λύση.
0: Ωραία. Πέστε μου για
1: το εξής. Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, όχι τσιτάτα και πυροτεχνήματα, θα αντιπαραδευθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδραση, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι αντισυστημικό. Εγώ θέλω να κάνω ένα σύστημα ελληνισμού απέναντι σε αυτό το αντισύστημα που δημιουργήθηκε. Δεν είναι σύστημα αυτό πράγμα.
0: Άρα να κυβερνήσετε, μπορεί και να συγκυβερνήσετε.
1: Και επειδή θα το κόψουν τώρα κάποιοι, το δεν είμαι αντισυστημικό έχει να κάνει ότι είμαι αντισυμβατικό. Δεν είμαι μέλο αυτού του κομματιού που λέγεται συμβατική πολιτική ζωή.
0: Ωραία.
1: Θέλω να κάνω το δικό μου ελληνοκεντρικό σύστημα με διαφάνεια απέναντι στη διαφθορά και απέναντι σε όλους αυτούς που κλέβουν τον ελληνικό λαό.
0: Υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε μετά? Το λέει ο κόσμος. Ο πιο βολικός λέει για συγκυβερνήσει μετά είναι ο Βελόπουλος.
4: Με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Για να συγκυβερνήσω πρέπει να έχω μια συγκεκριμένη ατζέντα. Έτσι, με οποιονδήποτε. Όταν εγώ βλέπω το Πασόκ ψηφίζει το 50% νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και η Ελληνική Λύση ψηφίζει το 5-6, σημαίνει ότι δεν συμφωνώ. Πώς θα συγκυβερνήσω? Δεν γίνεται, δεν σε εμπιστεύομαι. Η λέξη εμπιστοσύνη για μένα είναι πολύ σημαντική. Πιο σημαντική ακόμα, θα το πω, και από τη δικαιοσύνη που λένε κάποιοι. Έτσι,
0: ποιο light σας ακούω σχέση με άλλες
1: φορές? Η εμπιστοσύνη
0: για αυτό το θέμα πρέπει να σας πω.
1: Μα δεν θα συγκυβερνήσω, δεν χρειάζεται. Ακούστε, το να βγαίνω στους δρόμους γυμνός και να φωνάζω δεν θα σε κυβερνήσω. Θα σε πάω στο τρελοκομείο. Το έχω πει 15.000 φορές, 15.000 μία θέλετε. Δεν μπορώ να σε κυβερνήσω. Θέλω να κυβερνήσω. Τελεία. Παύλα. Γι' αυτό και κάθε φορά κάνουμε το πρόγραμμά μας, κάθε χρόνο το ανανεώνουμε, το οικονομικό μας 400 σελίδων είναι για κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, πολιτικής ζωής. Έχουμε και πρόταση, έχουμε και λύση, γι' αυτό και είμαστε η λύση. Ενώ όλοι οι άλλοι είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Πείτε μου άλλον πολιτικό αρχηγό ο οποίος εργάζεται σήμερα. Κανονική εργασία, έτσι, όχι παροχή υπηρεσίας. Εργασία.
4: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Παροχή υπηρεσίας είναι.
0: Εντάξει,
1: όχι. Ακούστε. Υπάρχουν, στην οικονομία υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η παροχή υπηρεσίας και άλλο η παραγωγή πλούτου και η υπεραξία προϊόντων. Εγώ είμαι υπέρ των εργαζομένων που παράγουν προϊόντα. Της μικρομεσαίας επιχείρησης, βιοτεχνίας, του αγρότη, κτηνοτρόφου, αλιά, μελισσοκόμου, που μου δίνει υπεραξία για να μπορώ να πάρω φόρο. Η παροχή υπηρεσίας είναι παροχή υπηρεσίας. Μην τα μπερδεύουμε. Η διεύθυνση μιας επιχειρήσεως είναι τότε να λες μπορώ να διευθύνω και ένα κόμμα. Μπορώ να διευθύνω μια χώρα. Μπορώ να κουμαντάρω και να έχω συλλογισμό. Μπορώ να τα κάνω αυτά. Και πείτε μου τώρα και ρωτάω στους Έλληνες τηλεθεατές. Εδώ και 7 χρόνια το ελληνικό εισόδημα, το εισόδημα των Ελλήνων δεν καταραίει μέρα με την ημέρα.
0: Ναι, η αγοραστική δύναμη είναι.
1: Τα φαντς δεν παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Δηλαδή οι Έλληνες κάνουν συνεχώς τα σπίτια τους. Ταυτοχρόνως οι Έλληνες κάνουν το εισόδημά τους. Για να σας έχω μπροστά, γιατί κάναμε έρευνα. Ποθενέσκες. Ακούστε. Έχουμε 11 εκατομμύρια αύξηση μεταξύ της πρώτης δήλωσης, περσινής δήλωσης και της φετινής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. 11 εκατομμύρια ευρώ αύξηση εισοδημάτων.
0: Εισόδημα.
1: Εισόδημα.
0: Καταθέσεις.
1: Περίμενε. Ακούστε. Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταθέσεις 400.000 ευρώ αρχικά. Καταθέσεις το 24, 2.135.000. Θοδωρικάκος Παναγιώτης. 389.000, 2.031.000. Τιάρας. Έξι.
0: Μπορεί να έχουν μεσολαβήσει οι πολλοί ακινήτων.
1: Σε ένα ανάμιση χρόνο. Όχι, παιδιά.
0: Ο Θεοδωρικάκος και η εταιρεία της.
1: Γιατί δεν με αφήνετε να πω τα ονόματα.
0: Όχι, να τα πείτε.
1: Γιατί δεν με αφήνετε. Όχι, εγώ. Αφήστε μου να τα πω. Θα τα πω. Εδώ δεν θα κάνω να τα πω.
0: Θα πείτε και τον άλλον.
1: Θα σα απαντήσω. Θα σα απαντήσω. Γιατί για μένα τι λέω.
4: Ότι δεν είστε και από του φτωχότερου.
1: Εγώ έχω επιχειρήσει.
0: Καθόλου φτωχό. Πλούσιο είμαι.
1: Εγώ δεν ξέρω που δουλεύω. Δόξα τω Θεώ, εγώ καλά είμαι. Εγώ έχω επιχειρήσει. Οι εταιρείε μου τι δίνουν εκατομμύρια. Λοιπόν, ο κύριο Μαρίνου, Γεωργία Πορτ αφήστε την. Και η κυρία Βασίλειος 133.587.000. Ναι. Λοιπόν, Σαμαράς Αντώνης 14.000 και έχει 500 τώρα. Περίμενε.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Περίμενε, σου πω κι άλλα. Αλεξοπούλου Κριστίνα. Ακίνητα είχε, είχε πόσα, 4, 5, 19 ακίνητα. Κατσαφάδος 13 ακίνητα. Διαφορά 5. Δηλαδή αυξήθηκε τα ακίνητά του. Από πέρσι μέχρι φέτο. Μισό λεπτό. Αφήστε να πω τα νόματα να μάθετε.
0: Δεν θα τα πείτε.
1: Όχι, θα κάτσω να τα πω όλα. Δεν μπορώ, δεν με αφήστε με. Σαλμάς Μάριος. Από 5-11. Δεν με τα κλέψαν οι άνθρωποι. Ήτανε. Νικολακόπουλος Ανδρέας από 17-29. Καπάντος Παναγής από 36-46 ακίνητα σε ένα χρόνο, σε ένα μισό χρόνο. Και εγώ λέω το εξής, και είναι κι άλλοι, περίμενε. Στεφανάδης από 19-65 ακίνητα.
0: Ναι.
1: Δεν λέω τα κλέψανε.
0: Μα, ναι, γιατί
1: λέω πείστε μου πώς γίνεται ο ελληνικός λαός, και έχω εδώ τη λίστα εδώ, να σας τη δώσω, αλλά να την κάνετε ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Εγώ θα τα πω και στη Βουλή αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό το πράγμα αποδεικνύει κάτι. Ο ελληνικός λαός σε 7 χρόνια χάνει εισοδήματα, χάνει ακίνητα και οι Έλληνες πολιτικοί αυξάνουν εισοδήματα και αυξάνουν ακίνητα. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Δηλαδή στην προσωπική του τσέπη είναι πετυχημένη, αλλά για την ελληνική κοινωνία αποτυχάνουν.
4: Είναι θέμα πολιτικής, λέτε. Δεν είναι ότι κρύβεται κάτι σκοτεινό από πίσω.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Λέω ότι οι άνθρωποι είναι πετυχημένοι μόνο για την τσέπη τους. Και αποτυχημένοι για την ελληνική κοινωνία. Αυτά πρέπει να τα ξέρουν οι Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής. Σας μιλάμε με ονόματα. Αν δείτε τη λίστα εδώ. Τι να σου πω, δηλαδή. Βλέπω και παθαίνω σοκ.
0: Πέστε μου λίγο, πάμε λίγο και στα
1: κάτσε, παιδί, παιδί μου, να σου πω, περίμενε. Ναι, έχει καραμπινάτες. Δηλαδή, ο Συρίγος 30 ακίνητα, είχε 33. Ο άλλος είχε 4 και έκανε 27. Ακούστε το νούμερο, από 4-27. Ο άλλος είχε 5 και έκανε 25. Δηλαδή, μισό λεπτό, ρε παιδιά. Πάει το φαν και παίρνει τον Έλληνα το σπίτι για 10 χιλιάρικα και 20 χιλιάρικα. Και αυτοί σε ένα χρόνο αποκτούν 10 για 15 ακίνητα. Ονόματα εδώ.
4: Α πούμε και για τα ελληνοτουρκικά μια. Να μου πείτε, γιατί βλέπουμε σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα κάποιες διαρροές που λένε ότι δεν θα έχει μέσα όρους γαλάζιες πατρίδας, δεν θα γκριζάρει το Αιγαίο τελικά το νομοσχέδιο, είναι διαρροές της τουρκικής πλευράς. Και υπήρξε μια συζήτηση αυτή την εβδομάδα για το αν έπρεπε να είμαστε εμείς λίγο πιο έντονοι, να έχουμε μια πιο έντονη αντίδραση.
1: Ακούστε μου λίγο. Ελληνοτουρκικά. Ξέρετε τώρα που μιλάμε εμείς εδώ ότι υπάρχουν Έλληνες δήμαρχοι που έχουν τα λεφτά τους σε τουρκική τράπεζα. Και Έλληνες βουλευτές.
0: Και Έλληνες βουλευτές.
1: Και Έλληνες βουλευτές. Μισό λεπτό. Ρωτώ. Ο δήμαρχος Αριανών έχει λογαριασμούς σε τουρκική τράπεζα. Ο δήμαρχος Μίκης έχει λογαριασμούς σε τουρκική τράπεζα. Ο δήμαρχος Ιάσμου έχει λογαριασμούς τραπεζικούς σε τουρκική τράπεζα. Μιλάμε για τουρκική τράπεζα τώρα, έτσι. Ο βουλευτής της Ξάνθης, ο Χουσέιν Ζεμπέκ, έχει λεφτά σε τουρκική τράπεζα. Ο Μπουρχάν Μπαράν έχει.
0: Αυτό τι σημαίνει?
1: Τίποτα. Το λέω να το ξέρετε.
4: Τα αφήνετε να υπάρχει.
1: Όταν έχουμε αφήσει την Τουρκία να έχει διεισδύσει και να έχει τράπεζα στη Θράκη κυρίως και στην Κόκκινη και στη Ρόδο, από ό,τι μαθαίνω, ανοίγουν για υποκαταστήματα που δίνουν δάνεια σε Έλληνες ή σε μουσουλμάνους αδερφούς μας για να πάρουν τα σπίτια τους, και το ελληνικό κράτος απουσιάζει απών, έτσι, απούσα η Ελλάδα, σημαίνει ότι εκδόλου κάποιοι αφήνουν την Τουρκία να διεισδύει, γιατί ο οικονομικός πόλεμος ξεκινάει από τον οικονομικό πόλεμο, ξεκινάει ένας πόλεμος. Και η Τουρκία διεισδύει οικονομικά. Και το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Μόνο η ελληνική λύση ξέρει το πρόβλημα και μπορεί να το λύσει. Και σήμερα, επειδή ξέρω ότι πιέζω, βλέπω τα γράμματά σας. Στα 16, τα 15 λεπτά. Τα βλέπω, τα έχω δει εγώ. Λοιπόν, θα πω το εξής. Σήμερα το μεσημέρι, μετά τις 12, θα πούμε πολλά για τις υποκλοπές. Θα ταρακουνηθεί το Μαξίμου. Θέλω να ακούσουν όλοι γιατί η ελληνική λύση πρέπει να κυβερνήσει. Και γιατί η ελληνική λύση δεν είναι μπαλόνι που ξεφουσκώνει. Ό,τι και αν κάνουν.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Φυλακή πρέπει να πάνε. Σας δώσω τα ονόματα, θα δώσω το μεσημέρι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι υποκλοπές. Το πω πολύ απλά. Είναι ό,τι πιο άθλιο μπορεί να κάνει ένα κράτος. Γιατί, όχι γιατί είναι εθνική του ασφάλεια. Γιατί ξεχνάμε κάτι, υπάρχει βιομηχανική κατασκοπία, ξέρετε. Θα πω πολλά σήμερα.
4: Θα το παρακολουθήσουμε.
1: Πάρα πολλά,
4: κύριε Πρόεδρε.
1: Απλά να ενημερώσω τον ελληνικό λαό, γιατί μου λέγατε για τον Τσίπρα. Ο άνθρωπος που έκανε τις τράπεζες, τα funds, που έκανε τις παρόχους ενέργειες, καταφέρεται εναντίον των τραπεζών. Κέρδισε 4 χρόνια. 17 δισεκατομμύρια ευρώ οι τράπεζες. Σε 4 χρόνια. Χρήμα του ελληνικού λαού. 17 δις ευρώ. Και μου μιλάτε εμένα για αυτούς που θέλουν να ξανακυβερνήσουν.
0: Λοιπόν, θα σας ακούσουμε στην Βουλή για να νεώνουμε το ραντεβού μας σύντομα.
1: Κοιτάξτε,
0: πιο σύντομα την επόμενη.
1: Τα σύντομα έχω μάθει εγώ.
0: Όχι, σύντομα.
1: Τα έχω μάθει, κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι εδώ και είμαι σε εκατοστάρι. Θα πω, ούτε κόμματα, έτσι, μεταμελημένων και αμετανόητων, ούτε κόμματα συμπόνιας πρέπει να ψηφίσουν ο ελληνικός λαός. Κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν και έχουν πρόγραμμα. Και αυτό μόνο η ελληνική λύση το έχει.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θέλουν ό,τι και να κάνουν. Θα κυβερνήσουμε ό,τι και να κάνουν.
4: Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.

Θέλω σήμερα λοιπόν, επειδή με ρώτησε ένας φίλος γιατί έχω αδικήσει, λέει, τον Σοκράτη, έχω μιλήσει στο τέλειο και τον Πλάτωνα κτλ. Δεν έχω κανένα φορέ στον Σοκράτη. Να αναφερθούμε στη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία που λέγεται Σοκράτης. 5 συν 1 αλήθειες για τον Σοκράτη που δεν μάθαμε ποτέ. Ή μερικές αλήθειες που δεν μάθαμε ποτέ για τον Σοκράτη καλύτερα. Ποιες είναι αυτές? Ο Σοκράτης ως μορφή, ως φιλόσοφος, ήταν ένας από τους πρώτους ηθικούς φιλοσόφους στην ιστορία της ανθρωπότητας και πατέρας της δυτικής φιλοσοφίας. Πού διέφερε ο Σοκράτης από τους υπόλοιπους φιλοσόφους? Στο ότι αναφέρθηκε στην ηθική. Στην ηθική φιλοσοφία. Ξέρετε, οι φιλόσοφοι ήταν μια κάστα ανθρώπων περίεργη. Είχαν πολλές τάσεις. Είχαν διαφορετικές απόψεις. Έτσι. Υπήρχαν πολλές σχολές φιλοσοφίας και απόψεων. Αλλά ο Σοκράτης ήταν μια κατηγορία μόνος του. Ήταν ο μόνος που οριοθέτησε τη φιλοσοφία και την ηθική. Ήταν ένας πανέξυπνος και ενιγματικός, ταπεινός και μετριόφρον, αλλά και ενοχλητικός για αρκετούς από τους σύγχρονούς του, μέχρι και επικίνδυνος για όλα όσα έλεγε περί της ηθικής. Άλλο να φιλοσοφείς και άλλο να ηθικολογείς. Ο Σοκράτης και φιλοσοφούσε και ηθικολογούσε. Γιατί ο ίδιος έλεγε ότι στο κεφάλι του άκουγε από μικρό παιδί μια φωνή. Μια φωνή. Άκουγε, λέει, γιατί άκουγε μια φωνή. Τώρα δεν λέμε ακούω μια φωνή της συνειδήσεώς μου. Ο Σοκράτης επιχειρούσε να μιλήσει για αυτό. Για τη φωνή της συνειδήσεως. Και εδώ ακριβώς πρέπει να πω ότι όλο αυτό, η φωνή στο κεφάλι μου, δεν επηρέασε μόνο την αρχαία Ελλάδα, αλλά άλλαξε τα πάντα για τον τρόπο που αναζητάμε την αλήθεια. Δηλαδή ο Σοκράτης έλεγε, ναι, δεν το λέω εγώ, αλλά η φωνή στο κεφάλι μου μου λέει να κάνω κάτι άλλο ηθικό. Η φωνή της συνειδήσεως. Αλληγορικά το έλεγε, γιατί η περίοδος που ζούσε δεν ήταν μια περίοδος όπως η σημερινή. Εκείνη η περίοδος ήταν, είχε θέσφατα, κυρίως θεολογικά, ειδωλολατρικά ή αν θέλετε δωδεκαθιστικά. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 470. Ο πατέρας ήταν λιθοξόος και η μητέρα του Μαία. Δηλαδή ήταν από μια καλή οικογένεια. Όχι πλούσιος, αλλά καλή οικογένεια. Ήταν μια οικονομικά καλή οικογένεια. Ο ίδιος λοιπόν έγινε φιλόσοφος, περπατούσε στους δρόμους της Αθήνας, μιλούσε με τους ανθρώπους, έκανε ερωτήσεις, προκαλούσε τις σκέψεις τους. Η μαιευτική μέθοδος, δηλαδή για να πάρω μια απάντηση, προκαλώ ως μέα την γέννηση της απάντησης, ήταν η μέθοδος Σοκράτους. Δεν έλεγε αυτό είναι και έτσι, του έλεγε, το ρωτούσε, πες μου σε παρακαλώ, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι έτσι ή δεν είναι έτσι, ενώ ήταν έτσι. Και ο άλλος το έλεγε, ναι, είναι έτσι. Έπαιρνε την απάντηση που ήθελε. Δίδαξε τον θείο Πλάτωνα, που με τη σειρά του δίδαξε τον Αριστοτέλη. Δείτε τώρα, έτσι. Σοκράτης, Πλάτωνα, Αριστοτέλης, διαδοχές. Που ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο. Μια αλυσίδα λοιπόν γνώσης που άλλαξε όλο τον κόσμο. Και στρατιωτικά και φιλοσοφικά και αν θέλετε πολιτικά. Άλλαξε το ρου της ιστορίας. Η παρουσία ενός ανδρός. Απεχθανόταν ο ίδιος, εδώ μιλάμε για την ηθική, τις ανέσεις. Δεν ήθελε ανέσεις. Και μάλιστα ούτε υλικά αγαθά, ζούσε λιτά, χωρίς παπούτσια, με ελάχιστα ρούχα, πήγαινε στα συμπόσια για να συζητήσει, όχι για να πει και να φάει, και το έλεγε. Γι' αυτό και η γυναίκα του ρίχνε ξύλο. Γιατί δεν έφερε λεφτά στο σπίτι. Ενώ άλλοι φιλόσοφοι που είχαν κάνει επάγγελμα τη φιλοσοφία έπαιρναν λεφτά. Πολλά λεφτά. Ήταν πλούσιοι. Αυτός προσέφερε τη γνώση, τις απορίες του δωρεάν. Δωρεάν. Άκουγε λοιπόν μια φωνή στο κεφάλι του. Μια συγκεκριμένη φωνή. Το δαιμόνιόν του. Μια εσωτερική πνευματική φωνή που τον απέτρεπε από το να κάνει λάθη. Ακούστε, το δαιμόνιον. Δεν είναι οι δαίμονες που λέμε τώρα, που έχουν σχέση με τη θεολογία. Το δαιμόνιον ήταν μέσα στο μυαλό του που του έλεγε ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος. Σήμερα το αντιστρέψαμε. Το δαιμόνιο είναι αυτό που σου λέει να κλέψεις ή να εξαπατήσεις ή να ξεγελάσεις. Το δαιμόνιο του Σοκράτη ήταν αυτό που του έλεγε να μην κάνει λάθη, να μην κάνει αμαρτίες. Ήταν ένας λόγος που κατηγορήθηκε ότι εισήγαγε τα δαιμόνια, τα νέα δαιμόνια. Δηλαδή αυτό που έλεγε ότι το δαιμόνιο στο κεφάλι μου λέει να κάνω σωστά πράγματα είναι για αυτό το οποίο κατηγορήθηκε. Δηλαδή τον είπαν τρελό, του είπαν ότι προσφέρει, εισαγάγει νέα δαιμόνια. Κάτι θεολογικό, κάτι ανύπαρκτο.
μόνο και μόνο για να τον οδηγήσει στο Κόνιο. Άλλη ερμηνεία του δαιμονίου εκείνη την περίοδο, του Σοκράτους, και άλλη σημερινή. Το πιο παράξενο απ' όλα είναι ότι δεν έγραψε ποτέ τίποτα. Τίποτα. Τα πάντα τα ξέρουμε από τον Πλάτωνα, τον Ξενοφόντα και τον Αριστοφάνη. Αυτοί αναφέρθηκαν στον μεγάλο Σοκράτη. Δεν κάθισε ποτέ να γράψει. Ποτέ. Πίστευε ότι η γραπτή γνώση είναι νεκρή. Ενώ η ζωντανή συζήτηση φέρνει αλήθεια. Εδώ έκανε ένα λάθος. Ναι, όντως αυτό που λέει είναι αληθές. Αλλά αν δεν το καταγράψεις, οι επόμενες γενναίες δεν μπορούν να το εισπράξουν αυτό που εσύ προσφέρεις, τη γνώση. Δεν μπορεί να προσφέρει τη ζωντανή αλήθεια να πω όλοι κάνουμε λάθη. Δεν ήταν Θεός, ήταν άνθρωπος ο Σοκράτης. Αλλά αν αυτά όλα δεν γραφόταν από τους τρεις προηγούμενους, δεν θα ξέραμε τίποτα για αυτή τη μεγάλη φυσιογνωμία, για αυτόν τον μεγάλο φιλόσοφο. Οι σύγχρονοι του το χλέβαζαν. Το θεωρούσαν παρία. Παρίσακτο. Ο Αριστοφάνης της Νεφέλες τον παρουσιάζει ως παράξενο, ο μέσος Αθηναίος τον έβλεπε ως αλόκοτο τύπο. Τι λέμε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Τρελός δεν ήταν. Μικρός δεν ήταν, αλλά σας λέω πώς τον έλεπαν εκείνη την περίοδο. Καταδικάστηκε σε θάνατο για ασέβεια και διαφθορά των νέων. Διαφθορά. Επειδή τους έσπευνε κενά δαιμόνια. Το δαιμόνο στο μυαλό του που του έλεγε τι σωστό να κάνει. Μπορούσε ο ίδιος να αποδράσει. Να φύγει. Να την κοπάνει. Πήγανε, πληρώσαν τους φύλακες που το φιλούσαν με πολλά λεφτά οι μαθητές του, κάποιοι πλούσιοι μαθητές του, και του είπαν πάμε να φύγουμε. Και λέει παιδιά, όχι. Είχαν και καταφύγιο, είχαν και μέσω διαφυγής. Λέει, παιδιά, εγώ δεν, εδώ. Διότι δεν θέλω να παραβώ τους νόμους. Ακούστε τώρα. Δεν θέλω να παραβώ τους νόμους της πόλης. Ακόμα κι αν ήταν άδικοι απέναντί μου, είπε ο Σοκράτης. Δείτε μεγαλείο ψυχής. Στο συγκριτισμό, το αποφεύγω, γιατί κάποιοι είναι και Ταλιμπάν στο μυαλό, λένε ο Σοκράτης έμεινε εκεί και είπε το Κόνιο, όπως παρέμεινε ο Ιησούς και σήκωσε το σταυρό στο Γολγοθά. Δεν συγκρίνω, άλλο η θρησκεία μας πραγματική και άλλο η ανθρώπινη συμπεριφορά ενός δίκαιου ανθρώπου όπως ο Σοκράτης. Το λέω για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας, για να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Είπε πως αν το έκανε, θα γινόταν αυτό που κατηγορούσε αυτός για τους άλλους. Άδικος, άτιμος, ανέντιμος, παράνομος. Πέθανε λοιπόν, πίνοντας γαλήνιο στο Κόνιο, το δηλητήριο που του δώσαν δηλαδή, χωρίς να αντιδράσει, περιτριγυρισμένος από μαθητές και φίλους, μιλώντας για την αθανασία της ψυχής. Τους είπε δηλαδή ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Μπορεί εμένα να με σκοτώσει το Κόνιο, έλεγε, τους έλεγε, αλλά η ψυχή μου θα είναι αθάνατη. Δείτε τώρα, έτσι. Οι μαθητές ήταν δίπλα του, όλοι. Όλοι και φίλοι του. Μέχρι τελευταία στιγμή. Σε αντίθεση με πολλούς αποστόλους μας που την έκαναν Λούις, άπιστος Τωμάς και πολλοί άλλοι, ο Πέτρος, ο Ιησούς έμεινε εκεί, ο θεάνθρωπός μας, και αντιμετώπισε το θάνατο στοϊκά, με υπομονή, και οδηγήθηκε στην Ανάσταση. Αυτός μίλησε για αθανασία ψυχής, αλλά ανθρώπινα. Ένας άνθρωπος που δεν έγραψε ποτέ τίποτα, που πολεμούσε το πρωί και φιλοσοφούσε το βράδυ, γιατί ήταν και πολεμιστής. Ήταν και πολίτης οπλίτης. Πολέμησε σε μάχες. Που άκουγε φωνές που το χλέβαζαν, έτσι. Ήταν αυτός ο γενναίος πολεμιστής που πολέμησε στο Δίλιον, στην Αμφίπολη, την Ποτίδεα, όπου μάλιστα έσωσε τον Αλκιβιάδη. Τον Αλκιβιάδη τον πλούσιο, τον γνωστό Αλκιβιάδη, στη μάχη τον έσωσε ο Σοκράτης. Θα τον είχαν σκοτώσει οι εχθροί. Και όταν ο Αλκιβιάδης για να τον ευχαριστήσει λέει να σώσω λεφτά, δεν θέλω, λέει, μια χαρά είμαι εγώ. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Η παρακαταθήκη του, η γνώση είναι η μεγαλύτερη δύναμη του ανθρώπου, όχι το χρήμα, όχι η βία, αλλά η σκέψη. Η ερώτηση, η αναζήτηση και η αλήθεια είναι τα ζητούμενα. Αυτός ήταν ο Σοκράτης. Μέσες άκρες. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες ατελείωτες. Αλλά αυτός ήταν ο μέγιστος φιλόσοφος της αρχαιότητος. Ο Σοκράτης. Μεγάλη μορφή. Τεράστια μορφή. Πράγματα που δεν ξέρουμε για τον Σοκράτη. Αυτά πρέπει να μαθαίνουμε, παιδιά. Αν θέλουμε δηλαδή να κάνουμε μια κοινωνία με αγωγή και όχι αναγωγή, μια κοινωνία παιδιών με την ευγενία άμυλα, με πανανθρώπινες αξίες, η ορθοδοξία είναι ο στυλοβάτης μας. Αλλά τέτοιου είδους ψήγματα ή αν θέλετε γνώσεις φιλοσοφίας βοηθούν επικουρικά.

Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες και να τους φωτίσει όλους, όλους, κυρίως αυτούς που δεν ψηφίζουν, να πάνε να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Νωρίτερα υπήρξε σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις υποκλοπές για τους όρους σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν καταγγέλλοντας τη διαδικασία. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει, τόνισε από την πλευρά του από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας τη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΥΠ, ακόμη και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Δεσμεύομαι ότι θα σας πάω μέχρι τέλους, γιατί δεν έχω διάθεση να απολογούμε για εγκλήματα άλλων και να ακούω τους πολίτες να λένε ότι όλοι είμαστε ίδιοι, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση προχώρησε σε νέα παρέμβαση, αποστέλλοντας επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για πρόσφατες νομοθετικές και θεσμικές εξελίξεις στην Ελλάδα που, όπως υποστηρίζει, επηρεάζουν τη λειτουργική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, η Κοβέση κάνει λόγο για τροποποίηση στον κώδικα ποινικής δικονομίας, οι οποίες, όπως σημειώνει, δημιουργούν ειδικό πλαίσιο για κακουργήματα που αφορούν βουλευτές, γεγονός που μπορεί να δυσκολεύει τη διερεύνηση υποθέσεων αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. 42χρονος Αλβανός καταζητούμενος, ο άνδρας που πρόταξε όπλο στους αστυνομικούς όταν οι τελευταίοι θέλησαν να τον ελέγξουν το πρωί του Σαββάτου στο Μικρολίμανο. Συγκεκριμένα επιχείρησε να πυροβολήσει εναντίον των αστυνομικών με έναν εξ αυτών να προλαβαίνει να κάνει πρώτος χρήση του υπηρεσιακού του όπλου. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ πάνω του βρέθηκαν δύο πιστόλια και ένα περίστροφο, αλλά και μια τσάντα με 6 χειροβοβιδές. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος μυνικίτιδας σε νεαρό Έλληνα στρατιώτη, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του νοσηλευόμενος διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάσταση του νεαρού φαντάρου κρίνεται από τους θεράποντες γιατρούς ως ιδιαίτερα σοβαρή, αν και τις τελευταίες ώρες υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς ο ασθενής παραμένει απείρετος. Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης που έγινε το Μάρτιο στην Αλεξάνδρεια Εμαθίας. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Θα διατηρηθεί και σήμερα όστατος καιρός σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με βροχές ή καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα. Πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά, και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης νεφώσεις, παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή της επάλξης με τον Κώστα Χιτά.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

σκοσώματα παρθένα, στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του Πασόκ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Νωρίτερα είχε σημειωθεί σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις υποκλοπές για τους όρους σύστασης εξεταστικής επιτροπής. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν καταγγέλλοντας τη διαδικασία. Θα σας αφήσουμε μόνους σας στον ολισθηρό κατήφορο, είπε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι για άλλη μια φορά υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς, μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, ενώ για παράδεκτη και παράνομη διαδικασία έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσουμπάς. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει, είπε από την πλευρά του από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας τη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΕΠ, ακόμη και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Δεσμεύομαι ότι θα σας πάω μέχρι τέλους, γιατί δεν έχω διάθεση να απολογούμε για εγκλήματα άλλων και να ακούω τους πολίτες να λένε ότι όλοι είμαστε ίδιοι, τόνισε επίσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Εξονυχιστικές έρευνες γύρω από το παρελθόν, τη δράση και τις διασυνδέσεις του σκληρού Αλβανού κακοποιού που τραυματίστηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο μετά από σοβαρό περιστατικό πυροβολισμών. Οι αρχές επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα όπως στο τι σχεδίασε ο άνδρας που σήκωσε το όπλο στους αστυνομικούς όταν επιχείρησαν να τον ελέγξουν. Εκτεταμένο και πλήρως οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε όλη τη χώρα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις. Προσήχθησαν στον εισαγγελέα 2 φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου. 3 ανήλικοι συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 2 17χρονους και ένα 15χρονο, οι οποίοι εισέβαλαν στο κατάστημα και αφού απείλησαν με όπλο τον υπάλληλο, άρπαξαν χρήματα και καπνικά προϊόντα. Σύμφωνα με την αστυνομία, στη ληστεία εμπλέκονται και 4 ακόμη άτομα ως συνεργοί τους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Κυριακή προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα επιρροτικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνεούν με τα βλήτη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Προστών. Συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Ζωηράνι υγιής σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
14: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτιούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
15: κι αν έχετε ζήσει,
14: γιατί πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί, ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταλαφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
16: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Αντωνόπουλε.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, σήμερα 19 Μαΐου τιμούμε την ημέρα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, γιατί θυμόμαστε τι έζησε αυτός ο λαός από τον Οθωμανικό τύρανο και από όλους αυτούς που κλέψαν την περιουσία και κατέστρεψαν και λαιλάτισαν και βίασαν και έκαψαν μικρά παιδιά, μητέρες, παππούδες, γιαγιάδες με διάφορους τρόπους.
1: Όντως σήμερα είναι η μέρα μνήμης, έχει οριστεί, αν και δεν ήταν μια συγκεκριμένη μέρα η καταστροφή, η σφαγή των ποντίων, έτσι η εξολόθρευση από τους, δεν είναι Οθωμανοί, είναι Νεοθωμανοί, είναι Νεότουρκοι. Αυτοί είναι οι οποίοι αναλάβαν αυτό το έργο το φοβερό, να εξαφανίσουν τις μειονότητες που δεν ήταν μουσουλμανικές, αλλά και μουσουλμάνους, για να μπορέσουν να φτιάξουν μια Τουρκία κατά την άποψή τους εθνικά ομογενοποιημένη. Η Τουρκία, γνωστόν, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια τεράστια αυτοκρατορία. Στον 20ο αιώνα πλέον δεν μπορούσε να επιβιώσει, όπως και άλλες αυτοκρατορίες. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία έχει λάβει μέρος στον πόλεμο στην πλευρά των Γερμανών και των Αυστρο-Ούγγρων, η ΤΑΤΕ, και τον Οκτώβριο του 1918 γίνεται η ανακοχή μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων και των Οθωμανών, του Σουλτάνου δηλαδή, των Σουλτανικών δυνάμεων, στο Μούδρο της Λίμνου. Σε αυτή την ανακοχή έχουν μπει πολύ σκληροί όροι, φεύγουν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αποκόπτονται δηλαδή όλες οι αραβικές ανατολικές επαρχίες, δηλαδή περιοχή του Ιράκ, της Συρίας, της Μεσοποταμίας, της Παλαιστίνης, όλες αυτές οι περιοχές χάνονται και τις αναλαμβάνουν ως εντολή οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Έχουν γίνει και άλλες διάφορες συνεννοήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπου προβλέπεται και κάποιος διαμοιρασμός εδαφών της σημερινής Τουρκίας, έτσι, της Ανατολίας που λέμε, από τους Ιταλούς, τους Γάλλους και τους Άγγλους. Και εκεί βέβαια είναι και η πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου, για να μπορέσουμε κι εμείς να πάρουμε ορισμένα κομμάτια που πιστεύει ο Βενιζέλος ότι επειδή κατοικούνται από πλειοψηφία Ελλήνων, μπορούν να, όπως και η Μακεδονία αργότερα και η Ήπειρος, έτσι, νωρίτερα, συγγνώμη, είχε γίνει, να προσθεθούν στον ελληνικό κορμό.
0: Είναι αλήθεια ότι ήθελε να δώσουμε βραβείο Νόμπελ στον Τοπάλος Μαν ο Βενιζέλος?
1: Όχι στον Τοπάλος Μαν. Τοπάλος Μαν είναι ένας λίσταρχος, ήρωας για τους Τούρκους, ο οποίος έχει εξολοθρεύσει σε συνεργασία με τους Κεμαλικούς, εξολόθρευσε τον ελληνισμό του Πόντου. Ο Βενιζέλος, αν δεν κάνω λάθος, πρότεινε για Νόμπελ τον Κεμάλ. Κοιτάξτε, η ιστορία έχει στιγμές περίεργης και το ελληνικό κράτος μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, η οποία έριξε η χειρότερη καταστροφή από δημιουργίας του ελληνισμού, έτσι, ούτε άλλος ήταν, ούτε τίποτα από αυτά δεν ήταν. Ήτανε η Μικρασιατική καταστροφή, γιατί έγινε πρόσφατα και έκλεισε την πόρτα του ελληνικού λαού και της Ελλάδος στην άλλη μεριά του Αιγαίου, όπου είχε κάποια δικαιώματα, έτσι, όχι όλοι ακτοί, αλλά ένα κομμάτι μεγάλο της ακτής μπορούσε να ήταν υπό την δικαιοσύνη, την αυτονόμηση των Ελλήνων. Βάση περιπτώσει, και μετά βρέθηκε στο Μεσοπόλεμο σε ένα από τα πιο αδύνατα κράτη των Βαλκανίων. Οπότε ο Βενιζέλος, κάτω και από άλλες πιέσεις, δεν ξέρουμε τι, γιατί πολλά ιστορικά μας έχουν ξεφύγει ντοκουμέντα, άρχισε να προσεγγίζει τους Τούρκους για να κάνει την περίφημη, ας πούμε, να υπογραφούν οι περίφημες συνθήκες συνδιαλλαγής, διαιτησίας, φιλίας. Είχαν αρχίσει οι αγάπες με τους Τούρκους. Με τους Τούρκους, συγγνώμη που το λέω, γιατί λαός είναι και αυτός, ένας γειτονικός λαός είναι και δεν πρέπει να εμφορούμεθα από τέτοια αισθήματα. Σήμερα όμως, τέτοια μέρα που είναι, δεν είναι εύκολο να κάνει συνδιαλλαγή με τους νεότουρκους, τους εθνικιστές, οι οποίοι κυβερνούν αυτή τη χώρα ήδη από το 1908.
0: Μέχρι σήμερα.
1: Μέχρι σήμερα. Είναι αυτοί και τα παρακλάδια τους. Δηλαδή, τι να σας πω, είναι ομάδες οι οποίες ακολουθούν και οι Νεοθωμανοί και οι Νεομουσουλμάνοι και ο Ερντογάν και το Χαλιφάτο και όλα αυτά είναι πολύτιμα χαρτιά στην τράπουλα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, η οποία έχει πλεονεκτήματα, τον όγκο της, τον πληθυσμό της, μια οργάνωση, μια βιομηχανία, ότι δεν έχει Ελλάδα δηλαδή, έτσι. Για να πούμε τα καλά καλούτσικα. Άλλο τι λέει το πολιτικό κατεστημένο, γιατί βέβαια αυτό το συμφέρει. Και βέβαια τον μουσουλμανισμό. Είναι Σουνίτες

0: δεν ξέρω πού. Εντάξει.
1: Η άνοδος, συγγνώμη κύριε καθηγητά, η άνοδος των Νεοτούρκων και το σχέδιο αυτό της εκαθάρισης, από όσο γνωρίζω το 1908 ξεκίνησε αυτό το κίνημα που κατέλαβε την εξουσία. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ναι. Και έλεγα την πρώτη ώρα ότι παρουσιάστηκαν ως μεταρρυθμιστές στο ξεκίνημά τους.
0: Βέβαια, μα ήταν μεταρρυθμιστές, ήταν κυρίως αξιωματικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία Τούρκους, δηλαδή Τουρκομάνους, Μουσουλμάνους, επιχειρηματίες δεν είχε. Αυτοί ήταν οι Αρμενοί, οι Έλληνες και οι Εβραίοι. Και άλλοι μειονότητες δεν είχε.
1: Οι χριστιανικοί λαοί δηλαδή, χριστιανικοί λαοί.
0: Χριστιανικοί και εβραϊκοί λαοί δεν είχε. Οπότε αναγκαστικά ήταν αξιωματικοί οι οποίοι είχαν μεταφερθεί στη Γερμανία, είχαν πάει στη Γερμανία, είχαν σπουδάσει στη Γερμανία. Και εκεί πέρα που πήγανε στη Γερμανία κατάφεραν να οργανώσουν και να επηρεαστούν από ρεύματα συγχρονιστικά και από τη Γαλλία και μπόρεσαν μέσω αυτών των όλων των διαδικασιών να γυρίσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και να αρχίσουν έναν αγώνα εξυγχρονιστικό. Όλες οι χώρες του Τρίτου Κόσμου τότε, ακόμα και η Κίνα, και η Κίνα το 1911-12 αποτινάσει την τελευταία αυτοκρατορική δυναστεία των Τζινγκ και ξεκινάει με το Κουομιντάν και άλλα κινήματα έναν εθνικισμό, ένα πατριωτισμό, έναν εξυγχρονισμό όλες οι χώρες. Το 1909 εμείς, με τους αξιωματικούς στο Βουδί, έτσι, άλλες χώρες, η Βουλγαρία και τα λοιπά, η Σερβία, είναι η μετάβαση του πνεύματος της νεωτερικότητος της Δύσεως, Γαλλίας, ουσιαστικά, δηλαδή το πνεύμα της Αρχής Επανάστασης του εξυγχρονισμού της νεωτερικότητος, αλλά αυτό εκλαμβάνεται ανατολικά ως μια εθνική πατριωτική διάσταση. Δηλαδή οι Νεότουρκοι είναι ένα ρεύμα, το υπάρχει και παλιότερα, εμφανίζεται από τους αξιωματικούς αυτούς, οι οποίοι δεν είναι Τούρκοι. Να το κρατήσουμε αυτό, δεν είναι Τούρκοι. Άλλοι είναι Ιουδαίοι, άλλοι είναι Αλβανοέλληνες, άλλοι είναι ελληνικής καταγωγής, άλλοι είναι Σερβοβούλγαροι, ό,τι θέλεις. Προέρχονται από τη Μακεδονία οι πιο πολλοί και οργανώνουν το κίνημα. Υπάρχει τέτοια τάση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι οι Σουλτάνοι δεν μπορούν να βοηθήσουν, δεν μπορούν να οργανώσουν καλύτερα την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γίνεται του Κλώτσου και του Μπάτσου η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και αυτή είναι η Τριανδρία η περίφημη, διότι διασπώνται οι Νεότουρκοι σε μια ομάδα που είναι υπό τον πρίγκιπα Σαμπαχεντίν, που είναι υπέρ της, ας πούμε, της συνύπαρξης όλων των μειονοτήτων και της πλειοψηφίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή μια πιο ανθρωπιστική στάση και της σκληρής εθνικιστικής νεοτουρκικής στάσης, δηλαδή στο κίνημα Βατάν, που σημαίνει πατρίδα, όπου αυτοί θέλουν να δημιουργήσουν ένα αμιγώς τουρκικό. Ποιο τουρκικό, με ποιους, που δεν υπάρχουν Τούρκοι. Τούρκοι, Τουρκομάνοι είναι ελάχιστοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί ονειρεύονται ένα τουρκικό κράτος όπου οι μειονότητες, εάν δεν ενσωματωθούν, πρέπει να φύγουν. Και καλά να φύγουν. Διότι υπάρχει άποψη να εξολοθρευτούν. Γι' αυτό και έχει Ταλάτ, Τζαμάλ, Ενβέρ. Ο Ενβέρ είναι ο αρχηγός, ο Ενβέρ Πασάς. Μεγάλη προσωπικότητα, υπουργός του Σουλτάνου, στρατηγός, πολεμάει εναντίον των Ρώσων στον Κάφκασο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ητάται εκεί στο Σαρικαμί, στον τον διαλύσαν οι Ρώσοι. Κατεβαίνουν οι Ρώσοι και περνάνε τα σύνορα και μπαίνουν στον Πόντο και ξεσηκώνει ο Πόντος. Ξεσηκώνονται οι τραπεζούντες και της περιοχής και λένε, τώρα που είμαστε κάτω, υπάρχουν και χιλιάδες
1: χριστιανοί. Δεν έχετε καλό σημείο. Λίγο το σήμα, ωραία.
0: Τώρα είμαι καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα, ναι.
0: Ναι, ναι. Να έχουμε κάποια αυτονομία. Να γίνει κάποια αυτονομία. Όσο διαρκεί ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά και πριν, από τους Βαλκανικούς πολέμους, οι Νεότουρκοι ξεκινούν μια πολιτική να εκμυδενήσουν τις μειονότητες. Όταν ξεσπάει, δηλαδή έχουν αρχίσει μποϊκοτάζ εναντίον του ελληνικού εμπορίου και στρέφονται εναντίον περιοχών που κατοικούνται από Έλληνες, στρέφονται εναντίον περιοχών που κατοικούνται Αρμενίους. Όταν ξεκινάει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι σύμμαχος των Γερμανών. Οι Γερμανοί τότε έχουν μια ειδική αποστολή. Θέλουν να εξολοθρεύσουν τις μειονότητες Έλληνες και Αρμενίους και λένε στους Τούρκους ότι μεν Αρμένοι είναι ο δρόμος που μπαίνουν οι Ρώσοι.

0: το πιστεύουν και αυτοί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι δε Έλληνες είναι ο δρόμος που μπαίνουν οι Άγγλοι. Και οι Ρώσοι και οι Άγγλοι είναι εχθροί τους. Οπότε όπως καταλαβαίνεις πρέπει να τους εξολοθρέψουμε. Και αρχίζουν το 14, το 15, το 16, δηλαδή σε εποχές που υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια αδυναμία του ελληνικού κράτους να παρέμβει, γιατί το ελληνικό κράτος για να παρέμβει πρέπει να μπει στον πόλεμο και δεν μπαίνει, είναι ουδέτερο και μαλώνουμε εμείς εδώ και έχουμε το διχασμό, έτσι, και γίνεται το κάτι άλλο, έχουμε φίλιο πόλεμο. Τότε οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι, οι Νεότουρκοι βρίσκουν ευκαιρία και αρχίζουν και εξολοθρεύουν τους Έλληνες. Τότε ξεκινάει ο πρώτος εξολοθρεσμός των Ελλήνων ποντίων. Το 14-15 και αρχίζει και φτάνει πολύ ψηλά το 16. Δεν ξεχνάμε το 1915 μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Οθωμανοί, οι Νεότουρκοι, εξολοθρεύουν πάνω από 1.000.000 Αρμενίους. Είναι μεγάλη γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία πλέον κατοχυρώθηκε στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Μένει τώρα να κατοχυρωθεί η γενοκτονία των αδελφών μας ποντίων και των Ελλήνων της Μικρασίας. Οι Έλληνες της Μικρασίας εξολοθρεύτηκαν κυρίως κατά τη διάρκεια από και νωρίτερα, κυρίως από την απόβαση του ελληνικού στρατού και κυρίως στην αρχή της δεκαετίας του 20. Οι Αρμένοι έχουν εξολοθρευτεί, γίνονται κάποιες προσπάθειες να συνεργαστούν Αρμένοι και Πόντοι το 1919-20 και υπάρχει το θέμα του Πόντου, το οποίο το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή το δράμα των Ποντίων είναι ότι βρίσκονται μακριά από το εθνικό κέντρο. Αυτοί που ζουν στη Σμύρνη, στο Αηδίνη, στην Ανατολική Θράκη, γύρω από την Κωνσταντίνα, πάει από την Ινέμπολη και φτάνει μέχρι τον Κάφκασο, στο Βατούμ, το Χαρταχάν. Δηλαδή πάει στον Κάφκασο. Εκεί ζουν οι Έλληνες, αποκομμένοι από το εσωτερικό της Τουρκίας κυρίως, και διατηρούν στοιχεία πολιτιστικά από την αρχαιότητα. Ο ελληνισμός του Πόντου είναι ένας καθαρός, κατά κάποιο τρόπο αν μπορώ να πω, ελληνισμός, ενώ ο ελληνισμός της Μικρασίας είναι ό,τι απέμεινε από τις τουρκικές επεμβάσεις και τις τουρκομανικές επελάσεις του 15ου, του 14ου, του 13ου, του 16ου αιώνα και κυρίως ανανεώνεται τον 19ο και τον 20ο, κυρίως τον 19ο αιώνα με το Τανζιμάτ. Δηλαδή χιλιάδες Έλληνες από εδώ, από την Πελοπόννησο, από την Ήπειρο κτλ. Αντί να πάνε στην Αμερική και στην Αυστραλία, πάνε στη Μικρασία απέναντι. Και αυτό ήταν το σχέδιο του Βενιζέλου, το οποίο αποσιωπάται από διάφορους ιστορικούς, διότι δεν είναι ιστορική κατά την άποψή μου. Εκτελούν πολιτική κατεύθυνση, πολιτική επιταγή. Ο Βενιζέλος σκεφτόταν την περιοχή της Σμύρνης, η οποία είχε περίπου 500.000 Έλληνες και 400.000 μουσουλμάνους, να την επικύσει κατά τη διάρκεια της ελληνικής παραμονής με Έλληνες από τις περιοχές της Ελλάδος, τις φτωχές. Την Πελοπόννησο, τη Λακωνία, την Αρκαδία, την Ετροακαρνανία. Αντί να τρέχουν στην Αμερική και στην Αυστραλία, που πηγαίναν ήδη από τότε, να πηγαίνουν απέναντι. Οπότε αν πάει 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι, μετά να γίνει δημοψήφισμα όπως είχε ορίσει η συνθήκη των Σεβρών και να ενωθεί αυτή η περιοχή με τον ελληνικό κορμό. Δυστυχώς οι αντίπαλοι του δεν το καταλαβαίναν. Δεν το καταλαβαίναν. Δεν ήταν προδότες. Έτσι, όπως τους καταδικάσανε οι δημοκρατικοί τώρα, η Βενιζέλη και ο Πλαστέρας, ο Πάκαλος και ο Φόρος. Ο Γονατάς δεν ήταν βασιλικός, ήταν μπάσχοιτος, πετριοπαθής, στη δίκη των έξι. Δεν ήταν προδότες. Αν και κάναν τραγικά λάθη. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν, δεν θέλαν να καταλάβουν τι σημαίνει Μικρασία. Αγνοούσαν. Και αυτό πληρώθηκε.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Εγώ. Ο Κεμάλ είχε εβραϊκή καταγωγή.
0: Λέγονται διάφορα. Πιθανόν. Εν πάση περιπτώσει.
1: Διότι έχω διαβάσει, συγγνώμη κύριε καθηγητά, διότι έχω διαβάσει ότι φόραγε και ακόμα και ειδικό ύφασμα, δηλαδή η στολή του, προέρχονταν από συγκεκριμένες τοποθεσίες όπου κατοικούσαν Εβραίοι. Δηλαδή υπήρχαν κάποια αποδεικτικά στοιχεία, να σας το πω έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Το ότι είχε σχέσεις και με τους Ρότσιλντ ακόμα της εποχής.
0: Πιθανόν. Αυτό είναι προδιερεύνηση και ο Ρότσιλντ αυτός είχε πάει, λέγεται ότι ήταν τον Μες.
1: Δεν σας άκουσα, τον δεν έχετε καλό σήμα.
0: Λέγεται ότι ήταν τον Μες.
1: Τον Μες.
0: Τον Μες. Τον Μέδες είναι εξισλαμισμένοι Εβραίοι. Δηλαδή είναι οι Εβραίοι οι οποίοι έχουν γίνει μουσουλμάνοι. Αλλά παραμένουν κατά την σε σχολείο των Μέδων. Η καταγωγή του λέγεται ότι είναι ή αλβανοελληνική ή εν πάση περιπτώσει και ακούγεται και ότι έχει και εβραϊκή ρίζα. Οι πιο πολλοί νεοτουρκοί είχαν εβραϊκή ρίζα. Οι πιο πολλοί. Επίσης εβραϊκή καταγωγή είχαν πιο πολλοί Μπολσεβίκοι, ηγέτες των Μπολσεβίκων. Αυτή δε η αγάπη που δείξαν οι Μπολσεβίκοι, ο Λένιν Μπολσεβίκοι, θεωρούσε ο Λένιν τον Κεμάλ υποδειγματικό επαναστάτη. Αν και θεωρητικά δεν κολλάγανε σε τίποτα. Σε τίποτα. Ο Κεμάλ ήταν, είχε μια κατεύθυνση μάλλον φασιστική, εθνικιστική φασιστική, που δεν μια σχέση με αυτά που λέγανε οι Μπολσεβίκοι. Για αυτοδιάθεση λαών και τα λοιπά, για κτημοσύνη, στο να δώσουν τα χτήματα στους αγρότες, τίποτα. Κεμάλ τίποτα από αυτά δεν είχε. Τίποτα. Ο Κεμάλ είπε ένα. Το τουρκικό έθνος, αυτό δηλαδή που θεώρησε αυτός τουρκικό έθνος, δηλαδή 40 φυλές μουσουλμανικές που τις βάθησε όλες Τούρκους, έτσι, το τουρκικό έθνος είπε, βασανίζεται από τους χριστιανούς, Έλληνες, Αρμενέους και δεν ξέρω τι άλλο. Πρέπει λοιπόν να το απελευθερώσουμε. Θα ξεσηκωθούμε, θα απελευθερώσουμε την πατρίδα μας από τους χριστιανούς, οι οποίοι είναι ό,τι χειρότερο, είναι τα ζυζάνια, αυτά τα αποφασίσανε και σε ένα συνέδριο που κάνανε στη Θεσσαλονίκη το 1911, πριν τους Βαλκανικούς πολέμους. Πρέπει να τους εξολοθρέψουμε, να τους τελειώσουμε. Έτσι, λοιπόν, και αυτούς θα τους διώξουμε. Εάν θέλουν να γίνουν Τούρκοι και να σκύπτουν το κεφάλι, θα τους αφήσουμε. Αλλά ποιος θέλει, καλά να τους διώξουμε. Για να τους διώξουμε πρέπει να ξεκινήσουμε μια διαδικασία κατά κάποιο τρόπο εξολόθρευσης. Και τι είναι αυτή η διαδικασία εξολόθρευσης? Λοιπόν, ή θα μπαίνουμε στα χωριά τους, θα ξεσηκώσουμε τους Τούρκους χωρικούς, τους μουσουλμάνους, και θα τους πούμε, ο πλούτος είναι στα χωριά των Ελλήνων, στις περιοχές που ζουν οι Έλληνες, απάνω τους, οι Αρμενοί, απάνω τους. Θα κοιμήξουμε και θα τους αλλάξουμε τα φώτα. Μιλάω έτσι λαϊκά, αλλά έτσι είναι. Θα τους πιάνουμε δε, θα τους συλλαμβάνουμε και θα τους πηγαίνουμε σε τεράστιες πορείες στο εσωτερικό της Τουρκίας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ακόμα, όπου εκεί κάτω από συνθήκες τρομακτικές, κλιματολογικές και διατροφικές θα πεθαίνουν όλοι. Ως μέρος θα τους εκτελούμε. Οι Τούρκοι δεν κάνανε αυτά που κάνανε οι Γερμανοί, ας πούμε, που ήταν μαθητές τους. Οι Γερμανοί Ναζί είναι μαθητές τους. Τώρα έτσι να μην κοροϊδευόμαστε. Ο Χίτλερ δεν θαύμαζε τον Κεμάλ όσο δεν περιγράφει. Τον είχε πρότυπο ο Χίτλερ πριν ανέβει. Έτσι, που είχαν τους επιστημονικούς τρόπους να εξαφανίζουν λαούς, Εβραίους, Έλληνες, ό,τι θέλαν, Ρώσους. Όχι. Τους φάζανε, τους σκοτώνανε στις παιδιάδες, στις τέπες και τα κόκαλά τους ασπρίζανε.
1: Και μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από όσο γνωρίζω, είχαμε και τις πρώτες μαζικές διώξεις, είχαμε αυτά τα τάγματα εργασίας, αυτές τις πορείες θανάτου.
0: Αυτά ξεκινάνε ήδη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάτω από τα χρόνια. Και μόλις τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως είπαμε, η ΤΑΤΕ, παραδίδεται και τα στρατεύματα, τα συμμαχικά, και οι δυνάμεις παρεμβαίνουν στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ήτανε, συγγνώμη κύριε καθηγητά που σας διακόπτω, αλλά θέλω να το ρωτήσω, ναι, και θα πάτε παρακάτω. Ήτανε δηλαδή έργο του Καρλ Λίμαν φον Σάντερς, του Γερμανού σιωνιστή.
0: Βέβαια. Και όχι μόνο του Λίμαν Πασχάλ, διότι αυτοί οι Γερμανοί, οι στρατηγοί που διευθύνανε τον πόλεμο εναντίον των Αγγλογάλων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχαν γίνει Πασχάδες. Δηλαδή ο Πασχάς είναι στρατηγός. Και η γερμανική εν συνόλο πολιτική, εξωτερική πολιτική στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκεί απέβλεπε. Δηλαδή να διαλύσει, γιατί και οι ίδιοι οι Γερμανοί θεωρούσαν ότι οι Έλληνες και Αρμένοι ήταν λαοί οι οποίοι εξυπηρετούσαν συμφέροντα των συμμάχων και έπρεπε να τους εξαφανίσουν.
1: Δηλαδή, έτσι, ακόμα και ο Γκούσταφ φον Βάγκενχάιμ και όλοι αυτοί οι Γερμανοί δεν θέλαν τους Χριστιανούς, για να καταλάβω.
0: Δεν θέλαν τους Έλληνες και τους Αρμενίους. Δεν θέλαν.
1: Για ποιο λόγο όμως δεν τους θέλανε? Γιατί είχαν, ας πούμε, σχέση εμπορίου με τη Ρωσία, με τη Γεωργία, με αυτές τις χώρες.
0: Πέρα από αυτό, γιατί θεωρούσαν ότι οι Έλληνες και οι Αρμένοι ήταν εκ των πραγμάτων λαοί, όπου οι Ρώσοι της εποχής των Ρωμανόφ, έτσι, όχι οι Μπολσεβίκοι, ναι, και οι Έλληνες θα τους χρησιμοποιούσαν ως πάτημα για να εισβάλλουν και να διαλύσουν και κομμάτια, να πάρουν και κομμάτια της Τουρκίας της σημερινής, ας πούμε, έτσι, της Τουρκίας της εποχής.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Οπότε τι γίνεται όμως? Οι Έλληνες, λέγανε οι Γερμανοί, τι είναι? Είναι πράκτορες των Άγγλων. Άρα πίσω από τους Έλληνες έρχονται οι Άγγλοι. Σε αυτό δεν είχαν άδικο, στο ότι ο Βενιζέλος ήταν άνθρωπος των Άγγλων. Το των Αγγλογάλων. Έτσι. Και το πράγμα προχωρούσε όσο μπορούσε ο Βενιζέλος να φέρει βόλτα αυτούς, οι οποίοι και αυτοί θέλανε δυνατή Τουρκία και να έχουν και αυτοί συμφέροντα. Δεν ήταν τόσο απλό το πράγμα. Έτσι, αυτές οι χώρες είναι χώρες καπιταλιστικές. Δεν είναι Ελλάδα του αγρότη. Έτσι. Και θέλαν όλη αυτή την περιοχή να την ελέγχουν, οι κομμάτια της, για το εμπόριο, για τα μεταλλεία, για τις πρώτες ύλες. Χαζοί ήτανε. Εμείς θέλαμε να πάρουμε τα εδάφη, γιατί ας πούμε να συνεχίσουμε την εποπία, κατά κάποιο τρόπο, των Βαλκανικών πολέμων. Ναι, αλλά και στους Βαλκανικούς πολέμους και εδώ πέρα κάποιος έπρεπε να πληρώσει αυτό τον πόλεμο. Κάποιος έπρεπε να βοηθήσει οικονομικά τον Βενιζέλο. Και ο Βενιζέλος είχε ανθρώπους που μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Οι αντίπαλοι του όταν ήρθαν δεν είχαν και αυτό την πατήσανε. Ο Βενιζέλος δηλαδή από πίσω είχε τραπεζίτες, πλούσιους εμπόρους, κεφαλαιούχους, εφοπλιστές, το Ζαχάροφ, οι οποίοι θα του δίναν λεφτά να κάνει παιχνίδι στη Μικρασία.
1: Κατανοητό. Εγώ αυτό...
0: Οι άλλοι δεν είχαν. Είχαν τους αγρότες της Καλάμαθας.
1: Οι πόντι, είναι αλήθεια κύριε καθηγητά, ότι οι πόντι, καλά λογικό ήταν να μαζευτούν στα βουνά, όπως και στο βουνό, στην Πάφρα, και να πολεμήσουν, αλλά λέγεται το ότι οι πόντι δεν παραδόθηκαν ποτέ και ότι αυτό έγινε όταν ήρθε η συνθήκη της Λοζάνης.
0: Οι πόντι, τι γίνεται, όταν είδανε αυτά που κάνανε οι νεότουρκοι και οι φανατισμένοι και οι τσέτες, έτσι που μπαίνανε και κάνανε ό,τι κάνανε, προσπαθήσαν οι άνθρωποι και δικαιολογημένα να αντισταθούν.
1: Ναι.
0: Και δημιούργησαν ανταρκτικές ομάδες πάνω από 300 και περίπου 25.000, ίσως και παραπάνω, νέοι ή μεγαλύτεροι πόντι, αλλά και γυναίκες, όπως η Πελαγία, η οποία ήταν ηρωίδα και είχε και δικό της αντάρτικο σώμα. Δηλαδή και οι γυναίκες, οι πόντιες, είχαν υψηλό φρόνημα, κάτι σαν τις ουλιώτισες, ας το πούμε.
1: Η έτσι, Πελαγία ο Ξούζογλου, να πούμε, για αυτήν
0: την ομάδα. Ναι, αγωνίστηκε.
1: Θρηλυκή μορφή, βέβαια.
0: Θρηλυκή μορφή, δεν παίζεται δηλαδή, είναι μορφές, οι οποίες είναι αντίστοιχες με τις μορφές των Ελλήνων της Ελληνικής Επανάστασης. Ποιο είναι το δράμα όμως? Λοιπόν, οι ανεβήκαν πάνω στα βουνά λοιπόν και κάναν αγώνα. Βέβαια, ο αγώνας ήταν σκληρός. Οι πόντι είναι πολεμικός λαός. Και το μεγάλο λάθος του κέντρου της Ελλάδος, μαζί με όλα τα άλλα τα τεράστια λάθη που είχε κάνει το κράτος το ελληνικό, άμα ξεκινήσουμε μια διάλυση θα τελειώσουμε σε μια εβδομάδα. Έτσι, λοιπόν, με τα λάθη και κάτι άλλο, έτσι, να μην τα λέμε όλα, τους αφήσανε έκθετους. Αν είχαν στείλει ανθρώπους, πράκτορες, όπλα, βοήθεια κτλ, ο Κεμάλ θα τα είχε χρειαστεί. Αλλά αυτή, ο Βενιζέλος, κάτι σκεφτόταν να κάνει, δεν θέλανε οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι είχαν εκεί συμφέροντα, πάντως δεν θέλανε. Του κάναν κόλπα οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι ήταν Βενιζέλο, Λοϊτζός και τα λοιπά. Το Foreign Office ήταν εναντίον. Το επιτελείο τελείως εναντίον. Κάναμε, εντάξει, είναι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά ο Βενιζέλος κάπως τους έφερνε βόλτα. Και έβλεπε ότι έπρεπε να τους βοηθήσει. Και τότε πρότεινε να γίνει πόντο αρμενική συνομοσπονδία, διότι είχαν πάει τα σωματεία των ποντίων μετά τον πόλεμο στο Παρίσι και πιέζανε, όπως και των Αρμενίων, όπως και άλλων λαών, και των Χαλβαίων και των Ασσυροχαλβαίων, των και τα λοιπά εκεί πέρα της Αφχαζίας και αυτό, και ζητούσανε αυτονομία. Εν πάση περιπτώσει, και είχαν, αν δηλαδή έκοβε στο ελληνικό κράτος μετά το 19-20, γιατί να στείλουν καράβια να βοηθήσουν, να βομβαρδίσουν τους Τούρκους, να βομβαρδίσουν τις παραλίες, μέχρι και υποβρύχια είχαν οι Σοβιετικοί για να τους βοηθήσουν, έτσι. Και είχαν αποβάσει 2-3 μεραρχίες στην πλάτη του Κεμάλ, η περίφημη εκστρατεία της Άγκυρας θα είχε τελειώσει. Δεν θα χρειαζόταν. Αλλά ήταν άνθρωποι κοντόφανοι, κολλημένοι, πολιτικά επηρεασμένοι από τον διχασμό και είχαν και αξιωματικούς ανώτατους ανίκανους. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
1: Για ποιο λόγο απέσυρε τον ελληνικό στρατό ο Βενιζέλος από τη Σμύρνη, άμα επιτρέπει, τώρα που το συζητάμε?
0: Για ποιο λόγο έστειλε το στρατό στη Σμύρνη? Τον έστειλε γιατί?
1: Για ποιο λόγο τον απέστειλε.
0: Δεν τον απέστειλε. Ο Βενιζέλος έστειλε στρατό και μετά οι αντίπαλοι του, οι οποίοι είπαν θα μαζέψουμε το στρατό στην πατρίδα, θα στείλαν κι άλλους. Αλλά είχε πει ο Βενιζέλος τον Παρασκευόπουλο, που ήταν σοβαρός στρατηγός και είχε πολεμήσει και στη Μακεδονία και ήξερε να δικεί μεγάλους σχηματισμούς.
1: Για ποιο λόγο δηλαδή δεν έστειλε, αυτό που θέλω να καταλάβω κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο δεν έστειλε έναν αξιωματικό όπως έκαναν στη Μακεδονία, γιατί ξέρω ότι ο Βενιζέλος δεν δέχθηκε να στείλει.
0: Πού στη Σμύρνη ή στον Πόντο?
1: Στον Πόντο, στη Σμύρνη είπα πριν.
0: Έστειλε τον Καφενιώτη, έστειλε, πώς δεν έστειλε τον Καφενιώτη, έστειλε. Και πήγε ο Καφενιώτης και πήγε. Οι Έλληνες εδώ, Λαμία, Αθήνα, Κόρινθος, Αθήνα, μάθαν ότι υπάρχει Πόντος μετά το 1905-1910. Εκ τότε δεν ξέραν τι υπάρχει. Υπήρχε ένα εκατομμύριο Έλληνες εκεί και δεν το ξέραν. Ή υπήρχαν τα κανάλια, αν το μάθουνε, ή εσύ ας πούμε με την εκπομπή σου. Τίποτα. Δεν ήταν έτσι το κράτος, ήταν το κράτος το ελληνικό μέχρι που, μέχρι το 1910-12. Ήταν από εδώ μέχρι το Μενίδη. Τα λέω καμιά φορά και μερικοί γράφουν και διάφορα. Τι ψέματα θα πούμε. Μέχρι το Μενίδη, μέχρι τη Θήβα ήταν. Και η νοοτροπία τους ήταν το χωριό μας και το δίπλα χωριό. Μπορείς να ασκήσεις έτσι πολιτική για τον πανελληνισμό με αυτή την νοοτροπία? Όχι βέβαια. Ψωμιελιά και εδώ να μείνουμε να μιλάμε. Λοιπόν, ο Βενιζέλος λοιπόν προσπάθησε, έστειλε τον Καφενιώτη, αλλά δεν μπορούσε να ενώσει στο μυαλό του, δεν μπορούσε να ενώσει τον Πόντο, ο οποίος ήταν μακριά από την παραλία τη δικιά μας, με την πώς θα τον ένωνε. Πρέπει να κάνει ξεχωριστό κράτος.
1: Ναι, αλλά έμειναν μόνοι τους, κύριε καθηγητά, οι Πόντοι.
0: Ξεκίνησε κάποιες προσπάθειες, έπειθε τους Εγγλέζους, αρματώσαν ένα καράβι να στείλει πολεμοφόρια το 19-20 όταν πια ο Κεμάλ είχε περάσει. Γιατί έχουμε βάλει 19 Μαΐου? Γιατί τότε ο Κεμάλ πάτησε το πώς του Σαμσούντα, τον φυγαδεύσαν οι Εγγλέζοι ίδιοι. Και είπαν μετά στο Σουλτάνο, γιατί τον έδιωξες? Τι γέλαγε αυτός, αφού οι Εγγλέζοι τον δείξαν. Για να τους κάνει τη δουλειά και να τους δώσει τη, πώς το λένε, τη Μοσούλη. Εκεί ήταν το μυαλό της. Πού ήταν το μυαλό των Εγγλέζων? Στα πετρέλαια, των αναλού. Και το στόλο. Βάση περιπτώσει. Και τότε αυτός ξεκίνησε, πάτησε το πόδι εκεί και είπε, τον πιάσω στους Τούρκους. Και θα κάνω στρατό και θα τους διώξω όλους. Τότε λοιπόν ο Βενιζέλος έκανε κάποιες προσπάθειες να οργανώσει κάποια βοήθεια στους Πόντιους. Επειδή έβλεπε όμως ότι δεν ήταν εύκολο, δεν το θέλανε οι σύμμαχοι, τον ή τον κρατάγανε. Έτσι, είπε να κάνουν οι Πόντιοι με τους Αρμένιους κράτος ξεχωριστό. Να γίνει δηλαδή ένα αρμενικό κράτος που οι Αρμένοι κατοικούσαν από την Τραπεζούντα, ας πούμε, μέχρι πέρα την Αρμενία. Και όλη η βορειοανατολική Τουρκία είχε αρμενικό πληθυσμό. Οι νότιο-ανατολικοί Κούρδους. Λοιπόν, και είναι μια πονταρμενική νομοσπονδία. Εκεί ήταν ο δεσπότης, ο Χρύσανθος, μεγάλη προσωπικότητα, ο οποίος προσπαθούσε να βρει και αυτός άκρη. Και όντως έγινε μια προσπάθεια, αλλά οι μεν Πόντιοι θέλανε ξεχωριστό κράτος μαζί με τους Αρμενίους, οι Αρμένοι θέλανε μέσα στην Αρμενία να υπάρχει κράτος Ποντίου. Και εκεί δεν τα βρίσκανε. Είχαμε και τέτοια. Συγχρόνως γινόντουσαν επιθέσεις των Τούρκων, διότι αυτοί είχαν τη στρατιά εκεί πέρα που δεν είχε παραδοθεί. Και με τη στρατιά αυτή πιέζανε τους πληθυσμούς και κάνανε καταστροφές και εξολοθρεύαν λαού. Οπότε οι Πόντιοι είχαν και το αντιστασιακό τους κίνημα. Αλλά ήταν διασπασμένο κι αυτό. Δηλαδή πώς να σου πω, έπρεπε να κατέβουν δύο μεραρχίες ελληνικές. Να είχε τελειώσει. Δεν κατέβηκαν.
1: Δεν τους στείλανε, όχι δεν κατέβηκαν. Δεν τις στείλανε. Ο Βενιζέλος δεν τις έστειλε. Αυτό έγινε.
0: Ναι, αλλά δεν τους στείλανε ούτε άλλοι που μπορούσαν να στείλουν.
1: Και έμειναν μόνοι τους εκεί πέρα και τους κατέσφαξαν.
0: Μπράβο. Βέβαια. Και ζητούσαν βοήθεια οι άνθρωποι. Στέρνανε μηνύματα το βράδυ στα καράβια να έρθουν να τους βοηθήσουν. Δηλαδή, αν είχαν κατέβει δύο μεραρχίες, 500 άλογα και τρεις τηλεοραρχίες, θα είχε τελειώσει. Ο Κεμάλ θα είχε διασπαστεί τελείως. Δεν το κάναν. Και κάναν την εκστρατεία την Άγκυρα και αποτύχανε. Και είπαν μετά πάνε να φύγουν. Και παραδώσαν και τον ποδιακό ελληνισμό, ο οποίος ήταν στην τύχη του, και το μικρασιατικό στο σφαγή. Και έγινε αυτό που έγινε. Η μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του ελληνισμού από την εποχή της αργοναυτικής εκδοχής μέχρι σε ποια ήταν άλλη. Αυτή ήταν.
1: Τη συνθήκη της Λοζάνης, ποιοι την έφεραν?
0: Τη συνθήκη της Λοζάνης είναι η τελευταία συνθήκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά από αυτό που έγινε, που βάλαν τα το χέρι τους, διότι βλέπανε και οι Σοβιετικοί και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και οι Ιταλοί τη σφαγή του ελληνισμού και του Πόντου γενοκτονία. Και δεν μιλάγανε. Πάνω απ' όλα θυμούν τα συμφέροντά τους. Άλλο αν μερικοί φιλέλληνες λέγαν κάτι ας πούμε. Τότε αφού τελείωσε η καταστροφή και αφού πήγαμε στην αγωγή των Βουδανιών και Και αφού ο στρατός διαλύθηκε, τον διαλύσανε, κάναν ό,τι μπορούσαν για να τον χαλάσουν τον στρατό και να τον διαλύσουνε. Άχρηστα πράγματα, παράδεκτα, τα έχω πει χιλιάδες φορές, έχει πιάσει το λαιμό σου να τα λέω, έτσι. Ένα στρατός με 220.000, οι 100 εξαφανιστήκανε. Ιτηθήκανε, σκοτωθήκανε, συλληφθήκανε, εξαφανιστήκανε. Είναι δυνατόν? Λοιπόν, μαζί και 1,5 εκατομμύριο ελληνισμός, και πλέον λένε οι Τούρκοι, πήραμε τη Μικρασία, οι Έλληνες φύγανε κακήν κακός, ο στρατός, ο πληθυσμός έχει πέσει στα χέρια μας και να του πιούμε το αίμα, αυτό κάνανε, δεν κάνανε. Και συνέχεια λένε θέλουμε και την Ανατολική Θράκη. Ανατολική Θράκη δεν είχαν κίνημα, είχαμε νικήσει από το 20. Από το 19-20 είχε νικήσει ο στρατός ελληνικός και δεν είχε καθαρίσει. Όχι, λέει, θέλω και την Ανατολική, θέλω και τη Δυτική. Ποιος θα σώσει την πατρίδα? Σήμερα τα λέμε αυτά. Καλά είμαστε, έχουμε το στρατό μας, τέλος πάντων έχουμε. Τότε 35.000 ήταν εχμάλωτοι. 20.000 είχαν χαθεί, ήταν αγνοούμενοι. Πάμε καλά. Τα κανόνια, τα βαριά πυροβόλα, τα τρέχνουν στην Κρασία. Ποιος θα, δηλαδή οι Τούρκοι που έκαναν περίπατο. Κάτω πλαστήρας λοιπόν με τον Μπάγκαλο και τον Γονατά, γι' αυτό είναι οι ήρωες αυτοί. Ας λένε ό,τι θέλουνε. Αν δεν μιλάνε τώρα τον καναπέ τους. Και φτιάξανε μέσα σε 3-4 μήνες, ξαναφτιάξανε τη στρατεία στον Εύρο και μπορέσαμε και σώσαμε τη Θράκη. Αλλά οι σύμμαχοι φαγωθήκαν να δώσουν και την Δυτική Ανατολική Θράκη στον Κεμάλ για να τον κάνουν ευρωπαϊκή χώρα. Και η Τουρκία είναι ευρωπαϊκή χώρα. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα σε περίοπτη θέση ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί φαγωθήκαν. Όχι μόνο οι Μπολσεβικοί, αλλά και οι Δυτικοί φαγωθήκανε να βοηθήσουν την Τουρκία. Και εδώ το αποτέλεσμα. Πάνω στα κόκαλα φτιάχτηκε αυτή η χώρα, χωρίς να θέλω να κατηγορώ λαούς, το Λεβίνο και τον Αρμενίο. Έτσι δεν έγινε? Έτσι έγινε. Σε τι έλεγε ο Κεμάλ? Ο Λένιν, και αυτός βέβαια σύμμαρχος έλεγε, αλλά ο Λένιν έχει απενθέλει να σώσει μια συγκεκριμένη τάξη, τους αργάτες. Εμείς θέλουμε να σώσουμε ένα λαό, τους Τούρκους. Και αφού έδιωξε τους Έλληνες και έκαψε τη Σμύρνη και ό,τι είχε και δεν είχε, μετά είπε θα τους βάλω όλους σε μια μηχανή, τους μουσουλμάνους, και θα τους κάνω Τούρκους. Και μέχρι σήμερα αυτό αγωνίζονται να κάνουν στην Τουρκία. 40 λαούς διαφορετικούς που τυχαίνει να είναι ή να μην είναι 100% μουσουλμάνοι, να τους βάλει να τους κάνει Τούρκους. Γι' αυτό και δεν πειράζουν την Τουρκία. Διότι η Τουρκία έχει πρόβλημα εθνολογικό έντονο. Να το καταλάβουμε αυτό. Γι' αυτό ενώ κατηγορούν τον Ερντογάν και τον Εκετάλο, τον έχουν στα όπα όπα. Αυτό δεν σας δημιουργεί κάποια εντύπωση, έτσι, δεν σας δημιουργεί κάποιο προβληματισμό? Ναι. Λοιπόν, παρακάτω.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πριν πάμε παρακάτω. Διότι βλέπω το ότι οι τσέτες που τους χρησιμοποίησε ο Κεμάλ, μαζί με κάποιους λαούς ακόμα και οι Κούρδοι, δεν ήταν τόσο φιλικοί προς εμάς.
0: Καθόλου. Προς τους Αρμενέους ήταν εχθρικοί οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι ήταν πάρα πολύ εχθρικοί, κοινάδροι οι Κούρδοι, έτσι, ήταν πολεμοχαρείς. Ήταν προς τους Αρμενέους πάρα πολύ επιθετικοί. Και προς τους Ποντίους βεβαίως. Υπήρχαν και οι Λαζοί, οι οποίοι ήταν και αυτοί εχθρικοί. Υπήρχαν και από την Αμπχαζία, ας πούμε, οι Γεωργιανοί, που και αυτοί ήταν εχθρικοί. Έτσι, δεν ήταν δηλαδή εκεί πέρα. Υπήρχαν οι Πόντοι, εμείς δηλαδή, υπήρχαν οι Ασσυροχαλδαίοι, που είναι νομίζω ο χριστιανικός λαός, και άλλοι λαοί εκεί της περιοχής που δεν ήταν από τη δικιά μας πλευρά, ας το πούμε έτσι. Βεβαίως, υπήρχαν και άλλοι, οι οποίοι δεν είχαν καμιά σχέση, ήταν εχθρικοί.
1: Όλοι αυτοί βοήθησαν στη γενοκτονία.
0: Βεβαίως.
1: Και από όσο γνωρίζω, οι Πόντιοι είχαν αρκετό πλούτο. Είχαν σπίτια, χωράφια, καταστήματα, εργαστήρια, εκκλησίες. Και πολύ χρυσό.
0: Βέβαια, και χρυσό. Και μάλιστα αυτό το χρυσό οι άνθρωποι, ήδη από το 19, τον τάζανε στο ελληνικό κράτος. Μας τον δίνανε να βρούμε στρατό, να πληρώσουμε στρατό, όπλα και να τους τα δώσουμε. Δεν κάναν τίποτα. Τους αφήσαν στην τύχη τους. Και τους αφήσαν στην τύχη τους μια. Και έφτασε ό,τι έφτασε και ξεκίνησε η καταστροφή και μετά τη Λοζάνη άρχισαν όσοι μείνανε, δηλαδή 360.000 σκοτωθήκανε, εσφαχτήκανε. Μια 200 πήγε περίπου προς τη Σοβιετική Ένωση, πήγε στη Ρωσία να σωθεί, αλλά ήταν Σοβιετική Ένωση τότε, και οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν άσχημο τέλος πριν και κατά και μετά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διότι ο Στάλιν τους μειονότητες πήγαν με τους Ιγανούς Τούρφεϊ. Και δεν άφησε τίποτα. Δηλαδή, άλλους τους έστειλε στο Καζακστάν, άλλους τους έστειλε στη Σιβηρία, άλλους τους εξαφάνισε. Δηλαδή καινούρια σφαγή, καινούρια γενοκτονία από τους σταλινικούς. Το κάτι άλλο έγινε. Επειδή κάποιες μειονότητες πήγανε με τους Γερμανούς, κυρίως Αρμένοι και Γεωργιανοί πήγανε, όχι όλοι, μερικοί με τους Γερμανούς, και κάνανε λεγιώνες φιλογερμανικές στον Κάφκασο, όποιος ήταν μη Ρώσος στον Κάφκασο την πλήρωνε. Δεν το κάτι άλλο. Οι Τάταροι, οι Κοζάκοι, δεν έμεινε τίποτα. Έτσι. Δηλαδή είχαν και μετά ο Βλάσης ο Αχτσίδης, που είναι ένας εξαιρετικός ποντιακής, αν δεν κάνω λάθος, καταγωγής και ερευνητής αυτό, έχει ασχοληθεί και με τη συνέχεια των ποντίων, οι οποίοι για να γλιτώσουν από το μαχαίρι των Κεμαλικών, το Πάλοσμαν, τα περίφημα δικαστήρια ανεξαρτησίας, τα οποία τα στήσαν αυτοί. Δηλαδή όσο γινόταν επιχείρηση του ελληνικού στρατού 20-21-22, κατά το 20 δεν είχαμε πολλές επιχειρήσεις, καθόμαστε και κοιταζόμαστε, οι Τούρκοι, ο Τοπάλοσμαν και τα λοιπά, ξεκαθαρίζαν τον πόντο. Και εμείς, ας πούμε, είχαμε κάτι στο Αθιόν Καραχισάρι και περιμέναμε. Μεγαλύτερα λάθη, εγκλήματα, δεν έχουν γίνει. Μεγαλύτερα εγκλήματα. Από τη δικιά μας πλευρά. Έτσι. Λοιπόν, και στη συνθήκη της Λοζάνης, οργανώνεται ήδη τέλειωσε αυτό, να γίνει ανταλλαγή πληθυσμών. Και όσοι πόντι γλιτώσανε, όσοι πόντι δεν είχαν πάει στη Σοβιετική Ένωση από πάνω, όσοι είχαν γλιτώσει, μπήκαν στα καράβια, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί και πέρα ήρθαν εδώ. Έτσι και μείναν εδώ οι άνθρωποι, αγωνιστήκανε κυρίως στη Μακεδονία, κυρίως στη Μακεδονία και στις περιοχές της Δράμας εκεί του Κιλκής.
1: Στράκης.
0: Στράκη βεβαίως, μα αυτό είχαν πει στο Βενιζέλο, να βάλουμε τους πόντιους στη Θράκη, τη Δυτική, που είναι αγωνιστές και ακρίτες να μας σώσουν. Και ενώ είχαν πάει πόντι μαζί με άλλους παλαιούς μουσουλμάνους σουλτανικούς, αντικεμαλικούς στη Θράκη, που ήταν συμμαχοί μας, όπως και οι Κυρκάσοι ήταν συμμαχοί μας, οι Κυρκάσοι στη Μικρά Ασία πολεμήσανε μαζί μας. Και ένα λάθος του ελληνικού στρατού ήταν, μαζί με όλα τα άλλα που κάνανε, που δεν τους οργανώσαν καλύτερα να κάνουν τη ζωή στον Κεμάλ δύσκολη. Μην νομίζεις και ο Κεμάλ είχε πολλούς Τούρκους αντίπαλους. Και αυτός εμφύλιο πόλεμο. Δεν τα γράφει αυτά πολύ η ιστορία ελληνική, αλλά πρέπει να τα δούμε. Έτσι, δεν είναι τυχαία. Μπάς περιπτώσει, και ήρθαν οι άνθρωποι εδώ και αγωνιστήκανε στις χειρότερες συνθήκες να προκόψουν και προκόψανε και κάναν συνεταιρισμούς και κάναν γειτονιές, κάναν πολιτείες και σήμερα είναι αυτοί οι οποίοι...
1: Και όταν δημιουργήθηκε το κράτος της Τουρκίας, όλες αυτές οι περιουσίες των ποντίων πέρασαν σε τοπικές αρχές και στους νέους κατοίκους και στο τουρκικό κράτος.
0: Βέβαια, μόνο των ποντίων.
1: Ληστεία, αυτό είναι ληστεία, κύριε καθηγητά.
0: Μα το ξέρω είναι ληστεία. Γιατί ο Βενιζέλος, επειδή βιαζόταν να κλείσει τη συμμαχία με τον Κεμάλ, έτσι με τους Τούρκους και με τη συνθήκη φιλίας του 30, δέχτηκε να ισοδυναμίσουν, να είναι ισοδύναμες οι περιουσίες των Ελλήνων.
1: Δεν σας ακούσαμε, συγγνώμη, γιατί χάθηκε λίγο το σήμα, ξαναπείτε το.
0: Ναι, εδώ είναι καλύτερα.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Βρίσκονται σε ίδιο επίπεδο οι περιουσίες των Ελλήνων της Μικρασίας, που αφήσαν οι Έλληνες της Μικρασίας και στον Πόντο, νούμερο ας πούμε 100, με την περιουσία των μουσουλμάνων που εγκαταλείψαν τη Θράκη και τη Μακεδονία, που ήταν το 10. Και όχι μόνο αυτό, ζήτησαν και άλλα λεφτά. Οι Τούρκοι και τους τα έδωσε, χρυσές λίρες, και τους τα έδωσε ο Βενιζέλος. Γιατί το είχε πιάσει τότε αυτή η αγάπη το 30 με τους Τούρκους, έχουν δοθεί εξηγήσεις λογικές, λογικοφανείς, κάτι μας ξεφεύγει όμως. Και μάλιστα την εποχή εκείνη το 27-28, μετά τον Μπάνγκαλο, είχαν ξεσηκωθεί οι Κούρδοι στην Τουρκία. Γιατί οι Κούρδοι βοηθήσαν τον Κεμάλ, τους είχε τάξει ο Κεμάλ αυτονομία και δεν τους την έδωσε. Και ξεσηκωθήκαν και ήταν ο Κεμάλ σε πολύ δύσκολη θέση. Και τότε που ήταν δύσκολη θέση ο Κεμάλ, αυτό μπορεί να είναι λίγο παρακινδυνευμένο που θα πω, έρχεται ο Βενιζέλος και κάνει την συμφωνία και τον βοηθάει. Γιατί? Καλά έλεγε ο Πάγκαλος να επιτεθούμε και να πάρουμε την Ανατολική Θράκη, σε 2-4 μέρες την παίρναμε. Αλλά είχαν οι παρέες εκεί οι Αγγλογάλοι, δεν σηκώναν τίποτα, δεν θέλουν. Δεν θέλουν.
1: Πάντως μιλάμε για πάρα πολύ σκληρές πράξεις απέναντι στους Έλληνες του Πόντου. Πολύ σκληρές πράξεις που κανονικά, και θέλω να το ρωτήσω αυτό, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Δεν θα έπρεπε.
0: Γενοκτονία.
1: Γενοκτονία βέβαια. Δεν θα έπρεπε οι Τούρκοι να δώσουν αποζημιώσεις, κύριε καθηγητά?
0: Ποιο είμαστε σοβαροί? Οι Τούρκοι ξέρεις τι λένε? Ότι γενοκτονία κάνουν οι Έλληνες εναντίον τους.
1: Καλά, οι Τούρκοι ό,τι θέλουν λένε.
0: Μπράβο, λοιπόν τι συζητάμε? Και πάνε παντού όσο υπάρχουν δυτικοί στη Δύση σύμμαχοι εντός και εκτός εισαγωγικών. Ξέρεις σε ποιες χώρες μιλάμε? Δεν μιλάμε ούτε για την Κίνα, ούτε για τη Σιβηρία, ούτε για τη Βραζιλία. Για ποιες χώρες μιλάμε? Αυτές οι συμμαχικές, οι οποίες πριν από 15 χρόνια ουρλιάζαν εναντίον της Ελλάδας να κάνει, να δείξει, να γονατίσει. Τα θυμάστε αυτά? Ή τα ξεχάσαμε? Να, λοιπόν, τα βάζουν κάτι κανάλια τώρα, τέλος πάντων. Είναι λίγο αστεία αυτά που λένε. Βάζουν πάλι το 15, το 13, το 12, το 11. Φοφανάζαν, λυσάζαν. Λες και είχαμε κάτι στο σπίτι. Ποια η Ελλάδα το 3%? Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά.
1: Και δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα τη γενοκτονία οι Τούρκοι. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Είναι μια πρόκληση. Ούτε ακόμα πρόκληση. Μια πρόκληση.
0: Ούτε πρόκληση. Ούτε πρόκληση να γνωρίζουν τίποτα. Είμαστε καλά. Εδώ ξέρεις τι έχουν πει. Ξέρεις τι είπανε? Εδώ εμείς στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήμασταν ουδέτεροι. Εσείς ήσασταν με τους Γερμανούς. Βρε τι λέτε, βεβαίως. Διότι εσείς είχατε τρεις κυβερνήσεις που συνεργαστήκαν με τους Γερμανούς. Άρα είστε σύμμαχοι των Γερμανών. Είμαστε ουδέτεροι. Και αυτά λένε. Και υπάρχουν αυτιά που τους ακούνε. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Υπάρχουν αυτιά στη Δύση και πληρωμένα. Και ελληνικά πια πληρωμένα, έτσι. Είτε απλήρωτα που λένε και δεν ξέρουμε ποιος έβαλε τη φωτιά στη Σμύρνη. Οι Έλληνες τη βάλανε. Φύγαν και τη βάλανε.
1: Και μία ερώτηση ακόμα έχω, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν τουρκόφωνοι Έλληνες, υπάρχουν τουρκόφωνοι Πόντιοι ακόμα μέχρι και σήμερα.
0: Βεβαίως,
1: οι οποίοι
0: βεβαίως.
1: Υπάρχουν
0: και υπάρχουν
1: και Καραμαλίδες όμως, κύριε καθηγητά.
0: Ναι.
1: Και οι καραμαλίδες έχουν παίξει χαρακτηριστικό ρόλο.
0: Κοίταξε, οι Καραμαλίδες, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Υπάρχει μια άποψη που λέει οι άνθρωποι αυτοί μιλάνε τουρκικά, αλλά είναι χριστιανοί. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε, έχουμε ας πούμε μουσουλμάνους Πόντιους Έλληνες, εκμουσουλμανισμένους εν μέρη, εδώ έχουμε εκχριστιανισμένους Σελτζούκους. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι οι Καραμαλίδες είναι Σελτζούκοι εκχριστιανισμένοι. Το οποίο είναι γεγονός, και αυτοί οι άνθρωποι, βλέπεις και μερικοί που έχουν κάποια επίθετα έτσι που είναι τελείως, ξέρω εγώ, Μουράτογλου, αυτό, Μπαρχατζόγλου, κάτι τέτοια ονόματα που είναι άνθρωποι όμως πιθανώς τουρκομανικής καταγωγής, οι οποίοι όμως είναι εκχριστιανισμένοι και με την ανταλλαγή των πληθυσμών ήρθανε. Κατάλαβες τι γίνεται? Ήρθανε εδώ και μείνανε μουσουλμάνοι που είναι Έλληνες. Οι Πόντιοι τουλάχιστον 300.000, 320.000 κρυπτοχριστιανοί Πόντιοι. Μου είχε πει εμένα μια καθηγήτρια το 83 που σπουδάζα στη Γαλλία, Ελληνίδα από την Ελβετία, ότι είχε πάει ταξίδι από την Ελβετία με επιστήμονες στην Τραπεζούντα και τους δέχτηκε ο δήμαρχος. Και ο δήμαρχος, ο Τούρκος, έτσι, στην Τραπεζούντα, ναι. Και πάνε σπίτι του και είχε ουίσκια, μπύρες, κρασιά. Βρε, του λέει η καθηγήτρια, η κυρία Κογιώνη, θα πας στην κόλαση. Όχι, όχι, εγώ δεν δείχνω ότι είμαι μουσουλμάνος. Χριστιανός είμαι, λέει αυτός. Και είχαν στα σπίτια τους ένα κρυφό δωμάτιο με δύο εικόνες, ξέρω εγώ, τον Άγιο Δημήτρη, τον Άγιο Γιώργη, δεν ξέρω τον Άγιο, και προσκυνάγαν το βράδυ κρυφά. Κρυπτοχριστιανοί είναι ολόκληροι λαός είναι. Έτσι, που είναι Πόντιοι, χορεύουν σαν τους Πόντιους εδώ. Μιλάνε με τουρκικά και είναι ελληνικής καταγωγής. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Πάντως η μνήμη είναι κάτι πολύ ισχυρό. Τα ιστορικά γεγονότα είναι καταγεγραμμένα, μιας και είστε καθηγητής ιστορίας. Δεν μπορεί δηλαδή. Είναι η τελευταία ερώτηση, ας πούμε. Δεν μπορεί κανένας, κύριε καθηγητά, να αμφισβητήσει το ότι υπήρξε γενοκτονία των Ποντίων.
0: Τώρα είμαστε σοβαροί. Και τι ήταν, περίπατο τους πήγανε?
1: Επειδή κάποιοι λένε περίεργα πράγματα. Κάτι Σιριζέι, έχουμε ακούσει το Φίλι εδώ πέρα να λέει ότι δεν ήταν γενοκτονία και επιστημονικά ο όρος είναι λάθος και κάτι τις βλακίες.
0: Ναι, αυτά κοιτάξτε είναι θεωρητικές απόψεις ότι ήταν εθνοκάθαρση και όχι γενοκτονία. Μα δεν απέχει πάρα πολύ, ξέρεις. η εθνοκάθαρση από τη γενοτρόνια, δεν απέχει. Τα τέτοια πράγματα λέμε, αλλά κολλάμε σε κάποιες λεπτομέρειες νομικής υφής. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι έγινε αυτό που έγινε, πιο τραγικό, τραγικό ήτανε, και πρέπει τουλάχιστον η μνήμη να μην χάνεται.
1: Έτσι.
0: Η μνήμη να μην χάνεται, και αυτό είναι ο αγώνας όχι μόνο των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας των ποντίων, αλλά και όλων ημών που δεν είμαστε ποντικής καταγωγής, είμαστε Έλληνες, τουλάχιστον όχι μόνο σήμερα, γενικά να τιμάμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους περιβάλλουμε με την αγάπη και την αφοσίωσή μας και να τους στηρίζουμε, γιατί είναι αυτή και κομμάτι της άρκας της δύναμης μας, νομίζω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνόπουλε.
0: Ναι, καλά.
1: Υγεία και ευλογία να...

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σύγκρουση κυβέρνηση αντιπολίτευση για τις υποκλοπές για τους όρους σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν καταγγέλλοντας τη διαδικασία. Θα σας αφήσουμε μόνο σας στον ολισθηρό κατηφορό, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι για άλλη μια φορά υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος. Για απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία, ο Δημήτρης Κουτσουμπάς. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει, είπε από την πλευρά του από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας τη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΥΠ, ακόμη και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Νέα δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ μέσω του σχήματος των 72 δόσεων, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στον Ιούνιο. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος μενικίτιδας σε νεαρό Έλληνα στρατιώτη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωλωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάσταση του νεαρού φαντάρου κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως ιδιαίτερα σοβαρή, αν και τις τελευταίες ώρες υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς ο ασθενής παραμένει απειρετός. Με βαρύ ποινικό παρελθόν και καταζητούμενος από ελληνικές και αλβανικές αρχές, ο 42χρονος που τραυματίστηκε σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρό Λιμανό. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το ξημέρωμα του Σαββάτου, ο άνδρας πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν και τον τραυμάτισαν. Στον τόπο του περιστατικού βρέθηκαν 6 χειροβοβίδες, 3 πιστόλια, ένα περίστροφο και γυμιστήρας με 30 σφαίρες, ενώ οι χειροβοβίδες εξουδετερώθηκαν από ειδικό κλιμάκιο. Έρευνες για πιθανή σύνδεση του δράστη με διεθνή κυκλώματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκυριακό. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CBS, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς εντός του Σαββατοκυριακού.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Κυριακή αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Η ορατότητα πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερετή.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
11: Χάσε τόσα γιγάντα. Συγκλονιστικά.
10: Φοβερό, ναι.
11: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
12: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
13: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περιοχή. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της Καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
14: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
15: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
16: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στο μέτρο του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Κοντοχρήστο.
2: Καλησπέρα σας κύριε Γρηγόρη Σερέτη, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
2: Μια χαρά, σας ευχαριστώ θερμά που για το κάλεσμά σας και που σαν πρόεδρος να εκπροσωπήσω και που είναι σήμερα μια ιδιαίτερη μέρα και 19η Μαΐου το χωριό μου του Παμπαλιό και γενικά την Τροκαρνανία, γιατί είμαστε ο σύλλογος ποντίων Παμπαλιού Τροκαρνανίας Αξέχασης Πατρίδες με έδρα στον Παμπαλιό και τον Πηγή Ένωση στην Αθήνα.
1: Κύριε Φάνη, θέλω να ξεκινήσω με μια ερώτηση συγκεκριμένη, διότι συζητιέται το ότι κάποιες χώρες, κάποιες οργανώσεις έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία και κάποιοι άλλοι όχι. Και θέλω να σας ρωτήσω, οι Τούρκοι για ποιο λόγο δεν το αναγνωρίζουν και τι κινήσεις έχετε κάνει?
2: Οι Τούρκοι δεν το αναγνωρίζουν, αυτές τις σφαγές, τις λαϊλασίες που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός δεν τους αναγνωρίζουν και το αποδίδουν σαν θύματα πολέμου. Εμείς όμως σαν πόντι διεκδικούμε καθημερινά, θα έλεγα, και ειδικά τη σήμερα μέρα, την σημερινή μέρα που είναι 19η Μαΐου, ενταδικά με πολλές μεγάλες εκδηλώσεις που θα πούμε και στην πορεία, σε όλη την Ελλάδα. Τα κράτη αυτά που έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία των ποντίων δυστυχώς είναι λίγα. Είναι 4 συνολικά. Είναι η Ελλάδα που αναγνώρισε το 1994, επί Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, αναγνώρισε την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου για την 19η Μαΐου, δηλαδή με τον νόμο το 2193. Κάποια άλλα κράτη που έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία των ποντίων είναι η Σουηδία το 2010, η Αρμενία το 2015 και η Ολλανδία το 2015. Βέβαια και κάποιες άλλες διεθνείς ενώσεις όπως η των επιστημόνων, η Διεθνή Ένωση Επιστημόνων και κάποια άλλα περιφερειακά συμβούλια της Αυστραλίας και της Νότιας Ουαλίας. Δυστυχώς κάθε μέρα εμείς αγωνιζόμαστε και ειδικά τη σημερινή ημέρα, αλλά η ελληνική κυβέρνηση, γενικά το ελληνικό κράτος, δεν έκανε τα μέγιστα όσο εμείς επιθυμούμε να κάνει για τον ποντιακό ελληνισμό.
1: Θέλω να μου πείτε, για όλο αυτό που έχουν ζήσει οι Πόντιοι, τι ακριβώς έχουν καταθέσει στα Υπουργεία και τι ακριβώς έχουν αναγνωρίσει και πώς έχουν βοηθήσει και πώς δεν έχουν βοηθήσει οι κυβερνήσεις.
2: Η γενοκτονία, θα ήθελα να ξεκινήσω και να πω ότι 19η Μαΐου αποτελεί μία από τις τραγικές σελίδες της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού. Σηματοδοτεί τη γενοκτονία των 353.000 Ελλήνων του Πόντου, που άνθρωποι χάθηκαν έπειτα από διωγμούς, εκτοπισμούς, πορείες θανάτου, πείνες, κακουχίες και πείνες. Βέβαια, μέχρι τώρα δεν έγινε σχεδόν το παραμικρό. Όταν λέω το

0: με θανάτους εμψυχρό, εξαντλήσεις που σφερδάγανε μέσα από ποτάμια, σε βουνά, κάναν διάφορες εργασίες και θάγος να πεθάνουν, να εξαντλωθούν, ας το πω έτσι. Και η δεύτερη φάση θα το πω ότι το 1919 μέχρι το 1923 με την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ η δίωξη έγινε πολύ εντατικά μέχρι που τους έλεγξαν για την Ελλάδα. Βέβαια, αυτούς που έχουν διώξει για την Ελλάδα, το πω έτσι, εγώ θα πω τη λέξη αυτή, δεν έφτασαν ούτε οι μισοί. Φαντάσου 353.000 αριθμοί ομοδιακός ελληνισμός που έχουν πεθάνει, αυτά ήταν επίσημα. Βέβαια, ανεπίσημα είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός.
1: Θεωρώ το ότι υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες, ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πει ιστορίες, να το πω έτσι απλά, από όσα ζήσανε. Έχουν συλλεχθεί τέτοια αρχεία?
0: Βεβαίως έχουν συλλεχθεί. Εγώ προσωπικά, τώρα μιας και φέρετε αυτό το θέμα, προσωπικά γράφω ένα βιβλίο για το χωριό μου και το έχω ονομάσει 103 χρόνια ποντιακό χωριό Μπαμπαλιό, και πιστεύω τον Αύγουστο, 13 Αυγούστου, να εκδοθεί και να κάνω την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου στο χωριό Μπαμπαλιό, στην πλατεία του χωριού. Έχω πάρει πάρα πολλές συνεντεύξεις, οποία αυτά που λένε οι παππούδες και οι γιαγιάδες, μιλάμε, παθαίνει σοκ με αυτά πραγματικά, και βλέπεις από την άλλη πλευρά η ελληνική πολιτεία που έχουν περάσει 107 χρόνια σχεδόν δεν έχει, σχεδόν να μην πω, έχει κάνει, δηλαδή όπως η 19η που την έχει ορίσει ο Ανδρέας Παπαδρέου, και βέβαια ο Μιχάλης, ο αείμνησος Μιχάλης Χαραλαμπίδης, που έκανε τα μέγιστα για να οριστεί αυτή η μέρα 19η Μαΐου ως μέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων. Και από την άλλη πλευρά βλέπετε ότι υπάρχει, γι' αυτό λέω ότι δεν έχει κάνει τα μέγιστα η πολιτεία, δεν μιλάμε για τη σημερινή, όλες έχουν περάσει μέχρι τώρα, το Πάλος Μάν, το μεγάλο σφαγέα του ποντιακού ελληνισμού, να τον ονομάζουν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα να το πω, εγώ το λέω ήρωα, ή να κάνουν και μουσείο του το Πάλος Μπαν και να πάνε πλήθος κόσμο ελληνικές καταγωγίες και πόντι, δεν νομίζω, Έλληνες, γενικά όλοι Έλληνες, να πάνε να το επισκέπτονται και να έχει, δηλαδή την πρώτη μέρα που έγιναν τα εγγένεια, είδα μία κοσμοσυρωή, ας το πω έτσι, και με στεναχώρησε πάρα πολύ αυτό το πράγμα που είδα.
1: Η αλήθεια είναι το ότι έχουν υποστεί εγκλήματα σοβαρά οι πόντοι από τους Τούρκους, από τους νεότουρκους βασικά,
0: ναι.
1: Διότι και από τον Κεμάλ και από, και από τον Οσμάν και από όλους αυτούς. Θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Θεωρείτε ότι όλο αυτό έγινε διότι ήσασταν Έλληνες ή διότι ήσασταν χριστιανοί?
0: Θέλω να πω το πρώτο, χριστιανοί Έλληνες. Έλληνες με χριστιανική πίστη. Ήταν ενάντια στο χριστιανισμό, γι' αυτό έγινε αυτή η λαλαστία και αυτή η σφαγή. Ήθελαν να μας εξοντώσουν, επειδή ήμασταν χριστιανοί, αλλά βέβαια δεν τα κατάφεραν ολοσχερώς, διότι εμείς καταφέραμε, επιζήσαμε και φέραμε και στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, την πίστη μας.
1: Άρα δεν είναι μόνο οι πόντοι που τους σφάξανε στην περιοχή, υπήρχαν και άλλοι λαοί που υπέστησαν γενοκτονίες, όπως οι Αρμένοι.
0: Βέβαια.
1: Και ήθελαν να εξοντώσουν κάθε ελληνικό και χριστιανικό στοιχείο στον πόντο.
0: Έτσι ακριβώς, όπως τα λέτε.
1: Υπήρξανε κάποιοι αντάρτες, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στα βουνά, οργανώθηκαν, προσπάθησαν να πολεμήσουν μόνοι τους, δεν τους βοήθησε κανένας ποτέ, και αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν όρθιοι μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι να έρθουν και να υπογράψουν τη συνθήκη της Λοζάνης, και πολεμούσανε μέρα νύχτα μέσα στο κρύο υπό άθλιες συνθήκες.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί το κάνανε αυτό και ήταν αντάρτηση, ότι να μην τους σκοτώσουν, αλλά και να μην διδύσουν τους πρώτους, θέλανε να τους κάνουν για να αλλαξοπιστήσουν κτλ. Προτιμήθηκαν να προτίμησαν να γίνουν αντάρτες, να πάνε στα βουνά και να πολεμήσουν. Βέβαια, έχουμε και εμείς από το χωριό μας κάποιοι, όπως ο Παπαθόδωρος Θεοδωρίδης, όπως το οποίο και τον αναγράφω και στο βιβλίο μου κτλ. Και ο Γιώργος Αντρεάδης, οι οποίοι ήταν αντάρτες στο χωριό, και μου είχε διηγηθεί και μια ιστορία. Η γιαγιά μου, η Αντρεάδου, Δέσποινα ή όπως τη λέγαμε.

0: εμείς με τον Παρατσούκλη στην Σοπινή, ότι προσπαθούσε...
1: Θέλουμε να την ακούσουμε την ιστορία όπως σας την είπε.
0: Όπως μου την είπε ο Παπαθόδωρος, δηλαδή ο παπάς, παπάς του χωριού μας, ο οποίος είδε παπάς από τον Πόντο. Ήταν στην Κεπέκλησα, γιατί εμείς από το χωριό μας, οι περισσότεροι είναι από την Κεπέκλησα του Πόντου. Τώρα μια σκήπα Κεπέκλησα, όχι θα το πούμε στην πορεία, να το θυμηθούμε, να το πούμε μετά για να μην μπερδέψουμε την ερώτηση που είπατε, γιατί να μην βγάλω το νόημα αυτό που μου είπατε τώρα για την ιστορία. Όπως θέλετε να ακούσετε, όπως ακριβώς
1: ναι,
0: μου την είπε.
1: Όπως σας την είπε, όπως σας την είπε.
0: Μου είπε ότι ήταν ο Παπαθόδωρος, Θεόδωρος Θεοδωρίδης ο παπάς, ο Γιώργος ο Ανδρεάδης, ο οποίος πήγαν, πιάσαν τα βουνά ως αντάρτες για να προφυλαχτούν από τους Τούρκους κτλ. Αλλά τι γίνανε, δεν μπορούσαν ούτε να φάνε ούτε να βγουν, και τι έκανε η γιαγιά μου. Πήγαινε κάθε μέρα σε ένα χωράφι που είχε και πήγαινε κοπριά ή κεμπρέ, να την πω όμως στα ποντιακά, σε ένα καλάθι. Δηλαδή έβαζε μέσα στο καλάθι από κάτω με μια εφημερίδα, είχε τη λήξη το ψωμί και το τυρί, έβαζε από πάνω κοπριά και πήγαινε κάθε μέρα στο χωράφι, ότι να ρίξει κοπριά στο χωράφι. Αλλά και να μην την μυριστούν και να μην την πάρουν είδηση οι Τούρκοι. Δυστυχώς, κάποια στιγμή όμως οι Τούρκοι κατάλαβαν κάτι γίνεται και τις είπαν, φώναξε τους αντάρτες να βγουν. Η γιά μου τι έκανε. Βέβαια πριν χτύπαγε το ξύλο, με ένα ξύλο χτύπαγε μια πέτρα, ώστε να καταλάβουν ότι ήρθε και τους έφερε ψωμί για κάποια στιγμή να κατεβούν. Κάποια στιγμή όμως όπου οι Τούρκοι κατάλαβαν κάτι συμβαίνει, και η γιαγιά κρύβει τους αντάρτες, τους πάει φαγητό, τους λέει φώναξε τους για να βγουν έξω. Και τους λέει, τους φώναξε η γιαγιά μου, ελάτε και μην έρχουστον. Δηλαδή τους είπε ελάτε, αλλά στην ποντιακή όμως μην έρχουστον, δηλαδή μην έρθετε. Και έτσι καταλάβανε, ας το πω έτσι, τότε αυτό που έγινε, ότι ελάτε και μην έρχονται, δηλαδή ελάτε και μην έρχεστε στην ελληνική.
1: Κατανοητό.
0: Και έτσι τους έσωσε, ας το πω έτσι, από ένα βέβαιο θάνατο κτλ.
1: Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι στο χωριό σας, που λέγεται και Ποντιοχώρι, από όσο ξέρω.
0: Ναι, το χωριό μας αρχικά είχε πάρει την ονομασία και Πέκλησα, από ότι έχω κάνει τις καταγραφές εγώ εδώ και 4 χρόνια, 5 που κάνω την έρευνα για να γράψω το βιβλίο. Ήταν οι περισσότεροι από την Κεπέκλησα, του Πόντου και στα διπλανά χωριά, κάπου 12 συνολικά. Πολλές συμμαρτυρίες, δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ κτλ. Όλοι αυτοί πέσαν τα δεινά, όταν λέω τα δεινά, όταν ήταν το χωριό μας, γι' αυτό λέω ότι, όπως είπατε και πριν, το χωριό μας ήρθε το 1922 η χωριανή, η Πόντη, το 1922 στην Αφιλοχία, η Αφιλοχία, το λεγόμενο τότε Καρβασαράς, έτσι λεγόταν η ονομασία του, μετά από 6 μήνες αφού κάναν κάποιες εργασίες εκεί για να επιβιώσουν, βέβαια εκεί χάσανε και κάπου 42 άτομα τη ζωή τους, παιδιά από 3 χρονών και πάνω, βέβαια ήταν και κάποια άλλη Πόντη, οποία δεν ήταν από τον Παπαλιό, γιατί εκεί μας ζήκαν αρκετοί. Μετά από 6 μήνες ήρθαν στο δικό μας το χωριό, το οποίο είναι καθαρά ποντιακό χωριό. Ήρθαν τον Ιανουάριο του 1923 στον Παπαλιό. Δηλαδή είναι ένα αμιγός ποντιακό χωριό. Το ονομάσανε στην αρχή και Πέκλησα, όμως σύμφωνα με μαρτυρίες, επειδή ήταν όλοι από διάφορες περιοχές, το άλλαξαν στην πορεία και το κάνανε Μπαμπαλιό. Πήρε από το πονίμιο τότε, από ένα μπαμπά αλλή εκεί πέρα που ήταν εκεί, έτσι λένε τα γεγονότα κτλ. Και έτσι το ονομάσανε Μπαμπαλιό. Αλλά το δικό μας το χωριό είναι από το 1923 και είναι αμιγός ποντιακό χωριό Μπαμπαλιό.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγούδι και έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να λένε τη φράση «Στην πατρίδα μου ήμουν Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος».
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή θέλω να σας ρωτήσω, πώς αποδέχθηκαν, πώς συμπεριφέρθηκαν βασικά πιο σωστά οι Έλληνες που ζούσαν σε αυτή την περιοχή όταν ήρθαν οι Πόντιοι.
0: Είναι λυπηρό αυτό που είπατε, είναι λυπηρό, γιατί το λέω και εγώ, λέει ο Καζαντζίδης στο συγκεκριμένο τραγούδι, σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα μας θεωρούσαν και μας θεωρούν κιόλας ξένους, και στα ξένα όταν πηγαίνουν στη Γερμανία μας θεωρούν ξένους. Δηλαδή, δεν έχουμε πατρίδα, έτσι ακριβώς μας το λένε. όταν ήρθαμε εμείς οι πόντοι στην Ετροκανανία, δυστυχώς όλοι μας αντιμετώπισαν με αποστροφή. Δηλαδή δεν μας ήθελαν, νομίσαν, κάποιοι λένε ήρθαν οι Τούρκοι, τι κάνει τέτοια, ήρθαν οι πρόσφυγες, λίγα ήταν τα χωριά, κάνα δύο έτσι που μας αποδέχτηκαν με σεβασμό και με αγάπη. Δεν θέλω όμως να τα ονομάσω και τα λοιπά, γιατί εντάξει, γιατί μπορεί να μας ακούει ο κόσμος κτλ.
1: Ναι, δεν είναι το θέμα μας ποιοι. Γενικά η συμπεριφορά απέναντι στους πόντους, όχι μόνο στην περιοχή σας, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Δεν μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για εσάς και για το χωριό. Yeah. Μιλάμε γενικά για όλους τους πόντιους. Πώς τους υποδέχθηκαν εδώ πέρα σε αυτή την τοποθεσία που στην ουσία ήρθαν σαν πρόσφυγες.
0: Όχι με τον καλύτερο τρόπο. Όμως σιγά σιγά στην πορεία μας αγάπησαν. Για ποιο λόγο, γιατί στην πορεία, βέβαια εντάξει, με έναν τρόπο εντάξει το λέμε αγάπη, όχι και μεγάλη αγάπη, αλλά μας έχουν αγαπήσει, διότι οι πόντοι ήταν πολύ, άνθρωποι της πατρίδας, θρησκεία, οικογένεια, ήταν πολύ της δουλειάς, μεγαλούργησαν, δηλαδή όταν μιλάω για δικό μου το χωριό, τον Παπαλιό, από το τίποτα, γιατί ήρθαν χωρίς στο χωριό αυτό, δεν πήγαν να τους υποδεχτεί κάποιος σε ένα χώρο που έχει σπίτια, να μείνουν μέσα με κάποιες υποδομές κτλ. Αυτό που αντιμετώπισαν στο χωριό αυτό ήταν δέντρα, ήταν θάμνη, βουνό, πώς να το πω, με λύκους και με αλεπούδες και με άγρια πουλιά. Και πήγανε εκεί και κάνανε καλύβες στην ουσία, κάνανε καλύβες στην αρχή και μετά σιγά σιγά κάνανε τα σπίτια που κάνανε. Όμως θέλω να πω ότι έγιναν υπόδειγμα στο νομό Ετροκαρδανίας, διότι για την εποχή εκείνη ήταν πολύ σπάνιο να γίνει κάτι τέτοιο και όμως είχαμε περίπτερο το 1946, είχαμε εργοστάσιο που έκανε μικρό, μην φανταστείτε μεγάλα, μικρά άτομα έτσι, που έκανε κεραμίδια, δηλαδή έκανε κεραμίδια τούβλα, είχαμε εργοστάσιο, πάντα μιλάμε για μικρά, που έκανε σκαλιστήρια, τσεκούρια, κλειδαριές, ίνια, εργαλεία διάφορα, γασμάδες, τσεκούρια και πάρα πολλά πράγματα. Εκτός είχαμε και ένα μικρό παρασκευαστήριο που έκανε πορτοκαλάδες και λεμονάδες. Ήταν ένα χωριό το οποίο ήταν πολύ υποδεκτικό τότε και ένα χωριό το οποίο ήταν υπόδειγμα για την εποχή εκείνη. Θα φανταστείτε που πήγε λίγες μέρες το έμαθα και το έγραψα και στο βιβλίο μου, 103 χρόνια από διακό χωριό Παπαλιό, είχε δημόσιες τουαλέτες. Φανταστείτε τώρα στο νομό μας, στα χωριά δεν έχει δημόσιες τουαλέτες. Τότε την εποχή εκείνη είχαμε δημόσιες τουαλέτες. Τόσο μπροστά ήταν και τόσο προοδευτική ήταν η πόντη του Παπαλιού.
1: Ωραία. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες και για τις πορείες θανάτου και τις διώξεις, όπως είναι η μαρτυρία της κυρίας Μαγδαληνής Παυλίδου που έζησε 107 χρόνια, γεννημένη στα Ούζαλα, περιέγραψε τον τρόμο του ξεριζωμού, το ταξίδι με το καράβι από τη Σαμσούντα, τις απώλειες μελών της οικογένειάς της και γενικά έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που θυμούνται ακόμα και τη βία των Τσετών, θυμούνται χαρακτηριστικές σκηνές που υπό την καθοδήγηση του Τοπάλος Μαν μπαίνανε μέσα άτακτες ομάδες, κάνανε επιδρομές, σφάζανε, βιάζανε, κλέβανε. Και θέλω να σας ρωτήσω, έχετε ακούσει ποτέ τέτοιες ιστορίες για τον βασανισμό?
0: Πάρα πολλές, δηλαδή θυμάμαι τώρα που, από αυτά που έχω γράψει και τα λοιπά, γιατί τι πρωτοθυμηθώ, κάποια στη φίλου η Σοφία από το χωριό μας, ξέρω εγώ, μου λέει ότι στον δρόμο ερχόταν η μάνα με το παιδί που το είχε στο στήθος για να φάει γάλα, πέθανε το παιδί και το άφησε στον δρόμο. Του δίνανε νερό, δεν είχαν να πιούν νερό, δεν ήταν από τη θάλασσα. Λογικό ήταν, αν πιείς νερό από τη θάλασσα, θα πνιγείς. Πάνω στα καράβια που ερχόντουσαν, δεν τους δίνανε απαραίτητο φαγητό, ήσαν λίγο νεράκι. Πολλοί πεθάνανε γιατί το καράβια τότε δεν ήταν όπως είναι τα σύγχρονα τώρα, ήταν με ατμούς και με κάρβουνο. Κάνουν πολλές μέρες για να έρθουν από τον πόντον για να έρθουν στην Ελλάδα και γενικότερα στην αφιλογία, γιατί ήταν και σε κάποια άλλα μέρη, όπως στο Λαύριο, ήταν στην Πρέβεζα, όποια παιδιά πεθαίνανε τα πετάγανε κατευθείαν στη θάλασσα. Για παράδειγμα, κάποια μαρτυρία άλλη, κάποιο κορίτσι είχε επιληψία. Και επειδή είχε επιληψία, έπαθε επιληψία, νομίζανε οι Τούρκοι ότι τις κοροϊδεύει. Το πήρανε μπάπτο από κεφαλή και το πετάξανε στη θάλασσα. Πάρα πολλά, τι να σας πω, όπως η γιαγιά μου, η μάνα μου, η Θεοδόρα Κοντοχρήστου, μου είπε ότι ο πατέρας της όταν ήρθε είχε φέρει την αδερφή του μαζί. Αλλά τα παπούτσια, ξέρω εγώ, δεν είχαν τα απαραίτητα παπούτσια, μπήκανε τα αγκάθια και τα χαλίκια στα πόδια της, γιατί περπατούσαν μέρες ολόκληρες χωρίς παπούτσια, πάνω στα αγκάθια και στη ζέστη κτλ. Και ανάλογα και στο κρύο κτλ. Και τα πόδια της έβγαλαν αίμα, δηλαδή φύγανε το πετσί, το δέρμα από κάτω. Κάποια στιγμή το παιδί δεν άντεξε από εκεί, πεινούσε και από την πείνα κτλ. Και το θάψανε στο δρόμο, το αφήσανε στο δρόμο. Πολλά, δηλαδή μια άλλη γιαγιά μου έχει πει ότι όταν ήταν με τα χιόνια, χώθησαν όλοι ουρές εγώ ποντίων και δεν ξέραν και πού πηγαίνανε. Τους περνάγανε μέσα από το κρύο, τους πηγαίνανε στο βουνό πάνω, ώστε αλλάζανε την πορεία και πηγαίνανε από το βουνό εκεί που χιόνιζε. Δεν βλέπανε μπροστά τους, λέει, από την Καταχνιά, να το πω έτσι, από την Αντάρα, δεν ξέρω πώς να την πω, και από την Κιονόπτωση κτλ, ώστε να κρυοφαγήσουν και να πεθάνουν. Και λέει, πτώματα, λέει, πολλές φορές όμως, λέει ότι βλέπαμε πτώματα κάτω και τι κάνανε, άθαυτα, δεν τα θάβανε, ούτε κάποιος φοβάστη να τους, όπως κάνουμε τη σήμερα μέρα, ξέρω εγώ, να τους διαβάσει κτλ. Τα σκεπάζαμε με το χιόνι και τα αφήναμε και προχωράγαμε. Και δεν κοιτάγαμε πίσω. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα, κάποιος θα μας ακούει σίγουρα από ότι πηγαίναμε μπροστά και πίσω και τέρναμε, δηλαδή δεν κοιτάγαμε πίσω. Δηλαδή τέτοια δεινά είπες. Δηλαδή ο Πάολος ο Τεριάδης, εγώ μου είπε ότι ο πατέρας του, για να βέβαια επέζησε, για να αρρωστήσει, για να πάθει κάτι, για να μην γυρίσει ποτέ πίσω, τον περνάγανε μέσα από ποτάμι παγωμένα, ποτάμια ξυπόλυτος, για να πάθει, έπαθει κρυολογήματα και ήταν περίπου 1,5-2 μήνες ήταν άρρωστος. Βέβαια επέζησε. Τέτοια δεινά έχουν τραβήξει από τους πόδες.
1: Τότε πεθαίναν και από ανεμοβλογιά, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ανεμοβλογιά, δεν μπορώ να θυμηθώ τη λέξη, γιατί την έχω γράψει κιόλας, συμφωνήστε, δεν τη θυμάμαι. Υπήρχε όχι κάποια άλλη, ας το πω έτσι...
1: Αρρώστια.
0: Ναι, κάποια άλλη αρρώστια, τώρα που διαφεύγει. Δεν τη θυμάμαι, να το πω, μπορώ να τη θυμηθώ.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Μία καταγραφή που λέει ένας κάτοικος της Αφιλοχίας, λέει ότι το καράβι, όταν ήρθαν από τον πόντο στην Αφιλοχία, ήταν 1,5 μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό σημαίνει τι? Ήταν τόσο πολλά άτομα μέσα, τα οποία πώς τώρα ένα καράβι θα πάρει 2.000 κόσμο. Φανταστείτε πόσα άτομα ήταν μέσα, ώστε το καράβι να ήταν από την θάλασσα, από την επιφάνεια της θάλασσας, 1,5 μέτρο. Λέει το παιδάκι τότε στη μαρτυρία, το οποίο δεν ήταν πόντιος, ήταν από την Αφιλοχία, που υπάρχει καταγραφή και την έχω περάσει και στο βιβλίο μου, όταν ξεφορτώθηκε, που ήταν σαν σταφίδες μέσα και κεφάλια πονεμένα και σκυθροπάκια, δεν ξέρανε τι ακριβώς, και φοβισμένα και τι ακριβώς θα συναντήσουν όταν βγουν στην παιδιά, το καράβι σηκώθηκε 7 μέτρα πάνω. Φανταστείτε πόσα άτομα είχε μέσα. Φανταστείτε.
1: Από τύφο μήπως εννοείται? Ή πανόλη.
0: Όχι, κάτι άλλο. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα.
1: Χολέρα.
0: Ούτε.
1: Είχε αυτές οι αρρώστιες, χολέρα, πανόλη, τύφος. Ήταν χαρακτηριστικές της εποχής.
0: Ήταν χαρακτηριστικές. Μια άλλη που ήταν και στο χωριό μας... Και δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, μου διαφεύγει.
1: Επειδή βοηθάνε και ακροατές, ένα λεπτάκι να σας πω. Οστρακία.
0: Όχι.
1: Τερό.
0: Ούτε.
1: Δεν έχουν στείλει κάποιες άλλες. Τι να σας πω, εντάξει. Μια άλλη αρρώστια, τέλος πάντων. Το θέμα μου, ξέρετε ποιο είναι εμένα? Το ότι μέσα από αυτές τις ιστορίες. Γιατί έχω ακούσει και εγώ πάρα πολλές ιστορίες. Για το πώς τους μεταφέρανε, για το πώς χάθηκαν άνθρωποι. Για το τι συναντούσανε όσο περπατούσανε για να σωθούνε. Διότι πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι με τα πόδια φυγαδεύτηκαν αρκετοί.
0: Όχι, περισσότεροι.
1: Φυματίωση μήπως?
0: Ήταν και φημεδίος, ήταν μια άλλη όμως.
1: Ωραία,
0: μια...
1: τώρα το στείλανε. Με τα πόδια και περπατούσανε. Κάποιοι φύγανε με καράβια, άλλοι φύγανε με τα πόδια προς τις ακτές της Μικράς Ασίας. Και συναντούσανε διάφορα πτώματα, ποτάμια τα οποία ήταν κόκκινα, χαρακτηριστικά το κόκκινο ποτάμι κιόλας. Χαρακτηριστικό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Που ήταν κόκκινο το ποτάμι γιατί είχε γεμίσει με αίμα από τις σφαγές.
0: Έτσι ακριβώς, όπως εγώ και το ποτάμι, δηλαδή περπατούσαν πάνω σε πτώματα και σε αίματα. Για φανταστείτε, εγώ τώρα πήγα πριν λίγες μέρες στον Πόντο, δηλαδή το καλοκαίρι, πριν λίγες μέρες, πριν 7-8 μήνες, πήγα στον Πόντο και πήγα στο χωριό της γιαγιάς μας, το πω έτσι. Ήταν μια εκκλησία η οποία πήρε ένα, ο Παπαθόδωρος Θεοδωρίδης πήρε ένα, ζωγράφισε την εκκλησία που ήταν εκεί και έφερε σαν πιστό αντίγραφο για να κάνουμε στο χωριό το καινούριο να κάνουμε την εκκλησία αυτή. Όταν πήγα και τη συνάντησα την εκκλησία, ήθελα να τη συναντήσω γιατί υπάρχει ακόμη, έπαθα σοκ. Όταν λέω σοκ, δεν υπάρχει δηλαδή πάνω στέγη καθόλου, υπάρχουν μέσα λίγα ερείπια, απ' έξω υπήρχαν κάποια πράγματα οποία μελίφια, ας το πω έτσι, μέσα δεν μπορούσες να περπατήσεις, έπρεπε να κάνεις δεξιά-αριστερά, όχι μόνο από τα χόρτα, φυτρώσανε και δέντρα, δηλαδή με έπιασε μια μεγάλη απελπισία. Όταν λέω μια μεγάλη απελπισία, μεγάλη, δηλαδή
1: είναι
0: στο χωριό του, ενώ οι Τούρκοι, ενώ θα έλεγα οι μεγάλες πόλεις της Τουρκίας, υπάρχει πολιτισμός, θα έλεγα πολιτισμός, έχει προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά, όμως όταν πήγα στο χωριό της γιαγιάς μου, το οποίο επειδή πιθανόν επειδή ήταν ελληνικά, τα αφήσαν όπως, τα βρήκα όπως ήταν το 1922 που τα αφήσαν, ήδη το 19-22. Το μόνο που θα έλεγα είναι το ρεύμα και το ίντερνετ, τίποτα άλλο. Τα σπίτια ήταν παρατημένα όπως με χώμα, δηλαδή πλατεία με χώμα, χόρτα. Τα σπίτια παραμελημένα, βέβαια ήταν φτιαγμένα και κάποια άλλη, γιατί κάποιοι από εκεί οι Τούρκοι που μένουν εκεί έχουν πάει στη Γερμανία και σε άλλες χώρες και εγώ και έρχονται και μαζεύουν το καλοκαίρι τα φουντούκια. Αλλά μιλάμε σε μια απελπισία. Τα έχουν παρατήσει επειδή ήταν ελληνικά προφανώς.
1: Πρέπει να σας αναφέρω κάποιες ακόμα αρρώστιες, μήπως τη βρούμε, πολιομελίτιδα.
0: Όχι, αν...
1: Ελονοσία μήπως?
0: Ελονοσία,
1: είδατε, το βρήκαμε.
0: Ελονοσία, ναι, και γιατί τώρα θα σταμάταγα να με μιλήσω τη γυναίκα μου στο άλλο κινητό να την πάρω, αλλά με βοηθήσετε εσείς,
1: Ελονοσία. Όχι, όχι, ακροατές το βρήκαν, όχι εγώ, Ελονοσία λοιπόν, το βρήκαμε, ναι, ωραία.
0: Γράφω και ακριβώς τι φάρμακο παίρνανε, ξέρω εγώ, εκεί. Και κάμινο, κάπως το λέγανε, κίμινο, κάπως το λέγανε, ένα πολύ μικρό έτσι φάρμακο, το οποίο πολλές φορές βάζανε τους ανθρώπους του χωριού εκεί, τους πηγαίνανε σε μια ειδική λάσπη, δηλαδή, και τους βάζανε μέσα, γιατί έκαιγε για το κορμί τους, τους βάζανε μέσα στη λάσπη. Εκεί για να τους περάσει, ας το πω, γιατί είχε και πολύ πυρετό. Τότε, εντάξει, ο πυρετός ήταν, δεν ήταν τώρα τα μέσα που έχουμε τώρα. Και για να σωθούν, αλλά φύγανε πάρα πολύ. Για παράδειγμα, δύο μάνα με κόρη, η οποία υπάρχει το κοινοτάφιο πλέον στο χωριό μας, γιατί το πρώτο νεκροταφείο πνίγει και το δικό μας, είναι μια τεχνική λίμνη στο χωριό μας και ο κόσμος εκεί, δηλαδή πόντι, υπέστησαν σε εισαγωγικά δεύτερο ξεριζωμό. Δηλαδή εκεί που ήταν στο χωριό αυτό που είχαν φτιάξει το 1922, το 1978 μεταφερθήκανε πιο πάνω, βέβαια, οι περισσότεροι αναγκαστήκανε και φύγανε για μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, Αγρίνιο και σε άλλες, και Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις και εξωτερικό, αλλά κάποιοι όπως και οι γονείς μου κτλ. Παραμείνανε στο χωριό που φτιάξανε περίπου 150 μέτρα πιο πάνω και 2 χιλιόμετρα λίγο αριστερά. Μείνανε αυτοί, αλλά πάρα πολλοί πεθάνανε εκεί από την ανοσία. Και εκεί δύο κυρίες, οι οποίες δεν ξέρω πώς ήταν στο χωριό, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω κτλ. Στον αέρα κτλ. Ήταν, τέλος πάντων, σαν γράφει ο Σταυρός, γιατί αφού πνίγηκε στη λίμνη το παλιό νεκροταφείο, δεν τους έβγαλε κανείς και μεταφερθήκαμε στο καινούριο νεκροταφείο, το οποίο φέρανε απλώς ένα τάφο και είναι κοινοτάφιο, δηλαδή παραμείνουν μέχρι τη λίμνη αυτή. Αυτοί ήταν, δεν ξέρω με ποιο λόγο ήρθαν εκεί, έχουν πεθάνει από λενοσία και γράφει ότι και στα βιβλία της Εκκλησίας που, που έχω ψάξει ότι πεθάνανε από λενοσία.
1: Και κίνηνο είναι αυτό που χρησιμοποιούσανε και θέλω να σας πω και να ακούσουν και
0: ακούσουν. Έτσι ακριβώς, να καλά, πώς το λένε, παρόλο που το γράφω στο βιβλίο, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, ίσως είναι το track.
1: Δεν πειράζει, είναι οι ακροατές, ραδιοφωνική παρέα μας. Επίσης, τον Τίμφο Ιπόντι τον έλεγαν Γουρζουλά και τη Χολέρα Γιαννίγαρα. Και...
0: Έτσι.
1: Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Αν έχουμε χρόνο, θα ήθελα όμως να πούμε και κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα.
1: Βέβαια, θα τα πούμε, μην αγχώνεσαι. Θέλω λίγο να πούμε κάποια πράγματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Γνωρίζουν όλοι την Παναγία Σουμελά.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία σήμερα είναι υποκατοχή. Γνωρίζουν όλοι την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερά ή Περιστερεώτα που βρίσκεται 28 χιλιόμετρα την Τραπεζούντα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, κάπου εκεί, ναι.
1: Υπάρχει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαζελόνος.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει το Ελληνικό Φροντιστήριο Τραπεζούντος ή ο Φάρος της Ανατολής.
0: Τα επισκέπτηκα όλα αυτά.
1: Υπάρχει η οικία Θεοφυλάκτου. Υπάρχουν γενικά πάρα πολλά κτίρια, για να μην τα αναλύω όλα, τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν τα συντηρούν οι Τούρκοι, και όχι απλά δεν τα συντηρούν, τα εκμεταλλεύονται έτσι ώστε να τα υποτιμήσουν και να μην θυμάται κανένα στην περιοχή το τι είχε συμβεί. Και αυτό δείχνει τι άνθρωποι είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Εγώ θα έλεγα υποανάπτυξη, θα το έλεγα από την άλλη μέρα, από την άλλη δεν ξέρω για ποιο λόγο ο λόγος. Είναι όπως το είπατε, εκμεταλλεύονται οικονομικά, όμως καταστρέφουν τα μνημεία. Εγώ τώρα που μπήκα στην Παναγία Σουμελά, παρόλο που ένιωσα σοκ και δέος που μπήκα μέσα, όμως βέβαια σε μια απογοήτευση, διότι μας έβαλαν πάνω στο γυναικονίδιο, το πω έτσι, δεν πέρασαμε κάτω στη σάλα, να το πω έτσι, καθόλου. Κάποιοι κάναν μέσα σαν, πώς θα λένε, γιόγκα, κάτι τέτοιο. Ήταν ξαπλωμένοι κάτω, ξέρω εγώ, σε κάτι τέτοιο, στρώματα πάνω και κάναν κάτι διάφορα κτλ. Σαν να μας υποτιμάνε και να μας, πώς θα λένε, τον ποντιακό ελληνισμό και γενικά η θρησκεία κτλ. Και καθόμαστε, βλέπαμε από πάνω και όλα τα περισσότερα, οι περισσότερες εικόνες ήταν γατσουνισμένες, βγαρμένες ή όπως και στην Παναγία Σουμελά και στην Αγία Σοφιά, παντού αυτό το χάλι.
1: Σβήσανε δηλαδή τον πολιτισμό των Ελλήνων στην περιοχή, αυτό κάνανε.
0: Έτσι ακριβώς, και το μόνο που κάνουμε εμείς από ανάγκη που θέλουμε να πάμε να επισκεφτούμε, αναγκαστικά πάμε, πληρώνουμε κιόλας για να τα δούμε. Γιατί οπωσδήποτε θέλουμε να δούμε, όπως πήγα και τα είδα εγώ, και την Παναγία Σουμελά, αλλά και την Αγία Σοφιά, αλλά το εκμεταλλεύονται και τα έχουν κάνει άχρηστα. Όταν λέω άχρηστα, τελείως άχρηστα. Απλώς όμως ξέρουν ότι θα πάμε και έτσι βάζουν και ένα υπέροχο, ας το πω έτσι, εισιτήριο. Και εμείς πάμε αναγκαστικά, γιατί θέλουμε να πάμε να προσκυνήσουμε και να δούμε τα Άγια Μέρη και...
1: Το ίδιο κάνανε και με την Αγιά Σοφιά που τα σβήσανε όλα μέσα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή αυτό είναι όχι απλά πρόκληση, είναι αλητεία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πείτε μας λίγο για τις εκδηλώσεις τώρα για να συνεχίσω με τις ερωτήσεις μου, για να μην το ξεχάσω.
0: Θα ήθελα να πω πρώτα τις εκδηλώσεις που κάνουμε σήμερα. Σήμερα 19 Μαΐου η Παμποδιακή Ομοσπονδία Ελλάδας στην πλατεία Συντάγματος, 6.30 ώρα. Διοργανώνει αυτός που κάνει κάθε χρόνο την πορεία διαμαρτυρίας προς την Τούρκη Πρεσβεία, η κατάθεση Στεφάνου που κάνει, κάποιες ομιλίες κτλ. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, 6.30 ώρα το πρωί. Όμως και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων κάνει στην Ιερά Μητρόπολη, ξέρω εγώ, κάνει και λαμποδρομία με συνδιοργάνωση με την αδελφότητα Κρυμναίων, νομίζω, Καλαμαριάς. Επίσης γίνονται και κάποια η νεολαία εδώ της Αθήνας, δηλαδή η ΕΠΟΝΑ, Ένωση Ποντιακής Νεολαίας Αττικής, όπως και οι φοιτητές, και στείλουν κάποια περίπτερα σε όλη την Αττική, δηλαδή στο Σύνταγμα και στον Πειραιά, και έχουν κάποιο έτοιμο υλικό το οποίο λέγεται γενοκτονία, και να μαθαίνουν οι περισσότεροι και οι τουρίστες, γιατί εμείς τα γνωρίζουμε όλο και γενικότερα ο κόσμος, ενημερωτικά περίπτερα. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνουμε και εμείς σήμερα θα είμαστε όλοι εκεί, σήμερα στο Σύνταγμα, 6.30 ώρα θα δώσουμε το δυναμικό παρόν. Όμως, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Παράλληλα όμως, τέτοιες εκδηλώσεις κάνουν και όλοι οι Δήμοι, σε όταν λέω οι Δήμοι, σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους. Για παράδειγμα, εμείς που έχουμε στην ουσία δύο έδρες, στην Τροκανανία και στην, στο Μεγάλο, κάναμε την Κυριακή, όλοι, γιατί έχουμε τρεις συλλόγους ποδιακούς εδώ στην Αθήνα, κάναμε την Κυριακή. Τώρα την άλλη Κυριακή, γιατί έχουμε δικαίωμα να κάνουμε μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά, να κάνουμε επιδημόσια συνδέση, να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, η εκδήλωση γευδονίας του Ελληνίου Πόντου. Γιατί 19 πρέπει να είμαστε οπωσδήποτε στην Αθήνα. Εμείς θα κάνουμε στο Παπαλιό και θα ακούσουν και οι ακροατές και όποιοι θέλουν μπορεί να έχουν κτλ. Θα το κάνουμε στις 24 την Κυριακή. Θα κάνουμε μια λαμπαδρομία στη είσοδο του χωριού με προορισμό την κεντρική πλατεία, έμπροστα στο μνημείο ιδρυτών του χωριού, γιατί έχουμε ένα μνημείο των ιδρυτών που ήταν 60 οικογένειες τότε από εκεί. Θα γίνει ένα καλωσόρισμα, προσμονήσεις θυμόμενων προσώπων, επιμνημόσυνη συνειδέηση για τους γενεκτονιθέντες προγόνων μας, με κόλυβα εννοείται, χαιρετισμός του Προέδρου, δηλαδή εγώ ξέρω εγώ, χαιρετισμός του Δημάρχου, χαιρετισμός του Προέδρου του χωριού.
1: Ναι, εγώ έχω δει σε κάτι εκδηλώσεις που μαζεύονται κάτι υπουργοί, κάτι βουλευτές, κάτι τέτοιοι περίεργοι και πάνε εκεί πέρα, λένε τι λένε, αλλά δεν το πιστεύουν πραγματικά κάποιοι άνθρωποι και δεν αγωνίζονται πραγματικά.
0: Για να είμαι κι εγώ αληθινός και τα λοιπά, και εμείς θα καλέσουμε κάποιους, αλλά όμως δεν θα δοθεί ο λόγος, δηλαδή θα δοθεί ο λόγος μόνο, ας το πω έτσι, στον Δήμαρχο, τον κύριο Τουρουνίδη, στον Πρόεδρο, εγώ και στον Κοινοτάρχη. Μετά θα γίνει και μια ομιλία για τη γεωκτονία από τον Κωνσταντίνο Κονταξή, καθηγητή λαογραφίας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα πάντα την γενοκτονία. Θα γίνει η κατάθεση Στεφάνου ενός λεπτού σιγή. Μετά θα γίνει και κάποιο κέρασμα, ας το πω έτσι, για να μην έρθουν, επειδή θα έχουν κάποιοι από μακριά, να κεράσουμε και τον κόσμο.
1: Τι θα κεράσετε, πυροσκή?
0: Πυροσκή, βέβαια, πυροσκή, ναι, πυροσκή. Το σημαντικότερο, το νούμερο ένα.
1: Βέβαια, με τι γέμιση γύρε Κοντοχρήστο?
0: Δεν σ' άκουσα τι είπατε.
1: Με τι γέμιση σας αρέσει περισσότερο, με πατάτα, με μανιτάρι, με τι?
0: Να πω την αλήθεια, μου αρέσει με τυρί και με λουκάνικο, αλλά το παραδοσιακό όμως παραδοσιακό είναι με πατάτα. Έτσι το κάνουμε και εμείς, με πατάτα. Ίσως, λέω τώρα εγώ, δικιά μου το δικό μου το σκοπό το μυαλό, επειδή δεν είχαν τα, ας το πω έτσι, είναι πιο ακριβά τα υλικά αυτά, το τυρί και το λουκάνικο, γι' αυτό το κάνουμε με πατάτα, αλλά το παραδοσιακό είναι με πατάτα.
1: Ναι, και με τυρί και με μανιτάρι έχω φάει και με κοτόπουλο και με κιμά, τώρα έχουν υπάρξει πολλές εκδοχές.
0: Ναι, αυτά έχουν γίνει για στα μαγαζιά που πάμε και τρώμε, ξέρω εγώ, γι' αυτό, αλλά τώρα σε τέτοιες είδους εκδηλώσεις θα έχει από πατάτα το στάνταρ, μέχρι τυρί και λουκάνικο, παραπάνω δεν έχω δει πουθενά εγώ από την αλήθεια. Αξίζει όμως να σημειωθεί όμως.
1: Και οτία, συγγνώμη που σας διακόπτω, και οτία θα έχει.
0: Και οτία, ναι, βεβαίως, αυτό είναι το και το. Και θέλει το αλημένο, θέλει και το γλυκό.
1: Και περέκ, δηλαδή να έρθω άμα είναι.
0: Βεβαίως, σε καλούμε την άλλη Κυριακή 24 του μήνα. Σας καλούμε στο Παπαλιό Βάλτο της Οργανανίας.
1: Εντάξει.
0: Θα ήθελα όμως να πω και το εξής, ότι μια άλλη σημαντική εκδήλωση που θα κάνουμε εμείς, την 21η Ιουνίου. Κυριακή, Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος, εμείς οι Πόντοι και γενικά οι Πόντοι γενικά κάνανε, άλλοι το κάνουν Κυριακή του Θωμά, πολύ λίγοι, αυτό ήταν το σουρμένο. Εμείς οι Πόντοι το κάνουμε του Αγίου Πνεύματος, κάνουμε το έθιμο στα μνήματα, στα ταφεία. Αυτό το λειτουργικό, ας το πω έτσι, θα το κάνουμε, βέβαια θα είναι με παρουσία 3-4 παπάδων κτλ. Έχω φέρει από τον Πόντο, δηλαδή από την Κεπέκλης, από εκεί που ήταν η χωριανή μας, θα έχει μια ιδιαίτερη σημασία η εκδήλωση συγκεκριμένη, το ταφικό έθιμο το συγκεκριμένο που θα γίνει θα γίνει οργανωμένα από το σύλλογό μας. Έχω φέρει χώμα από την Κεπέκλης, που ήταν οι παππούδες αυτοί που ξεκουράζονται, ας το πω έτσι, στο κημητήριο του χωριού μας, που ήρθαν το 22 και το 23 στο Παπαλιό. Έχω κάνει 120 σακουλάκια μικρά, και αφού τελειώσει το τελουργικό, θα συγκροτήσουμε πάνω στα μνήματα και στα 120 από χώμα από τον Πόντε, από την Κεπέκλησα. Αυτό καλό είναι να μας ακούσει ο κόσμος, και όποιος θέλει μπορεί να έρθουν εκεί την ημέρα εκεί, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Μια ιδιαίτερη στιγμή, όπως την έχω ονομάζει, για το χωριό μας.
1: Θέλω να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο, διότι γνωρίζω ότι πάρα πολλές φορές,
0: ναι,
1: οι Πόντιοι, όπως και οι Μικρασιάτες, για να βρούνε τις οικογένειές τους, διότι επικρατούσε ένα χάος, κόβανε κάποιες εικόνες στη μέση και όταν ενωνόντουσαν, ξαναβρίσκανε την ίδια εικόνα και την είχανε κομμένη στη μέση και τη βάζανε κάπου μαζί, έτσι ώστε να ξαναβρούνε δηλαδή τους ανθρώπους τους. Και γνωρίζω, γιατί η δικιά μου η προγιαγιά, η μυροφόρα, είχε ένα στίγμα πάνω στον μπράτσο της. Την είχαν κάνει ένα στίγμα οι γονείς της για να την ξαναβρούνε. Υπήρχαν δηλαδή κάποια σημάδια που προσπαθούσαν να ξανασμίξουν με τους ανθρώπους τους.
0: Κάποια σημάδια υπήρχαν, ναι, όπως το λέτε, αλλά αυτό με την εικόνα δεν το έχω ακούσει. Να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω ακούσει και σε μαρτυρίες που έχω κάνει στους δικούς μας. Δεν το, μπορεί να υπήρχε, αλλά απλώς δεν μου το είπε κάποιος. Δεν το γνωρίζω με την εικόνα που εδώ κάνω, δηλαδή να την κόψετε στη μέση και να ενωθούν. Απλώς όταν ήρθαν εδώ, γιατί όταν ήρθαμε στην αφιλοχία, κάποιοι είπαν ότι πήγανε μια επιτροπή από τα άτομα του χωριού και με τα πόδια και να βρούνε το συγκεκριμένο μέρος και τους άρεσε. Οι μαρτυρίες που έχω εγώ, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες ενός ανθρώπου που έχει πεθάνει τώρα, ότι ήρθαν με κάρα από το διπλανό χωριό. Αλλά ο τρόπος που ήρθαν, γιατί ήταν και από διαφορετικά χωριά τριγύρω, αλλά χωριζόντουσαν οι περισσότεροι, ήταν ότι δεν υπήρχαν ούτε τηλεφωνία ούτε τίποτα, ότι βάζανε στον Ερυθρό Σταυρό, βάζανε μια αγγελία, λίγο πολύ, ή το ραδιόφωνο κτλ. Δεν υπήρχε τότε πολύ ραδιόφωνο κτλ. Λίγοι είχαν, αλλά περισσότερο από αγγελίες, από εφημερίδες και όσοι ήταν σε λίγο μεγαλύτερα έτσι. Δηλαδή όταν πήγαν όπως είναι η αφιλοχία, πήγαν κάποιοι. Δηλαδή για παράδειγμα, μια μαρτυρία που έχω, άλλος ένας παπάς που ήρθε από το χωριό μας, ο Παπα-Νικόλας, Νικόλας Παπαδόπουλος, που ήταν παπάς τότε το φυλακίσανε πριν έρθει να δει στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να δουν οι δικοί του στον παπαλιό και αυτός να παραμείνει εκεί. Όταν όμως έφυγαν από εκεί, φτάσαν στην αυτολογία. Ο γιος του έκανε κάποια θελήματα εκεί σε κάποιον τότε, ας το πω, άνθρωπο εκεί της περιοχής, και διάβαζε εφημερίδα αυτός. Και στην εφημερίδα πίσω, διάβαζε το πίσω φίλο, το πιστόφυλλο, στο πω έτσι, είδε την αγγελία που είχε βάλει ο πατέρας του όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, αλλά είχε φτάσει στον Πειραιά αυτός. Έβαλε, ξέρω εγώ, μια αγγελία και αφού το διάβασε εντελώς την τύχη ο γιος του, επικοινώνησε με την εφημερίδα κτλ. Και έτσι ήρθε ο Παπαδόδρος, ο Παπα-Νικόλας, είναι στο χωριό μας. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες πολλές. Αλλά τώρα με την εικόνα δεν το έχω ακούσει ποτέ. Αλλά σίγουρα θα υπήρχε.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κοντοχρήστο, για την ημέρα μνήμης. Για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που θέλετε να περάσετε σε όλους αυτούς τους ακροατές μας.
0: Διεκδικούμε μέχρι τελικής πτώσης, διεκδικούμε καθημερινά και σήμερα διεκδικούμε να αναγνωριστούμε δημόσια. Γιατί μέχρι τώρα η Τουρκία δεν τον έχει αναγνωρίσει και δυστυχώς το έγκλημα αυτό και δυστυχώς παραμένει ατιμόρυτο αυτό το έγκλημα. Και γι' αυτό ζητάμε διεθνής αναγνώριση. Αυτά διεκδικούμε σήμερα, διεθνής αναγνώριση.
1: Και φυσικά μαζί με τη διεθνής αναγνώριση θα έρθουν και αποζημιώσεις και εννοείται ότι πρέπει να αποδεχθούν και οι Τούρκοι το ότι όλες αυτές οι εγκληματικές πράξεις συνέβησαν και υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία. Το θεωρώ λίγο δύσκολο να σας πω την αλήθεια, να σας πω την άποψή μου να το αποδεχθούν.
0: Δυστυχώς όμως δεν το αποδέχονται και το αποδίδουν σε... απώλειες πολέμου.
1: Να ζήσει ο Πόντος.
0: Να ζήσει ο Πόντος, να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Νωρίτερα είχε σημειωθεί σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις υποκλοπές για τους όρους σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν καταγγέλλοντας τη διαδικασία. Θα σας αφήσουμε μόνος σας στον ολισθηρό κατήφορο, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι για άλλη μια φορά υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Γενναία παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος για απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει, είπε από την πλευρά του από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας τη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΕΠ, ακόμη και με την αντίστοιχη Υπηρεσία των Σκοπιών. Νέα δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ μέσω του σχήματος των 72 δόσεων, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στον Ιούνιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 42χρονος καταζητούμενος που σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς στα ξημερώματα στο Μικρό Λίμανο. Ο Αλβανός κακοποιός έχει βαρύ ποινικό παρελθόν με εμπλοκή σε ανθρωποκτονίες και ληστείες. Το 2019 είχε αποδράσει από τις φυλακές Πέτρου Ράλι, κρατώντας όμηρο αξιωματικό υπηρεσίας. Στο Μικρό Λίμανο προσπάθησε να πυροβολήσει αστυνομικούς και τραυματίστηκε από πυροβολισμό ενός ενστόλου. Δύο πιστόλια, ένα περίστροφο και 6 χειροβοβίδες βρέθηκαν σε σακίδιο κοντά του. Οι αρχές διερευνούν πιθανή προετοιμασία νέας εγκληματικής ενέργειας και αναζητούν συνεργούς. Τρεις ανήλικοι Ρωμά συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δύο 17χρονους και ένα 15χρονο, οι οποίοι εισέβαλαν στο κατάστημα και αφού απείλησαν με όπλο τον υπάλληλο, άρπαξαν χρήματα και καπνικά προϊόντα. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην ένοπλη ληστεία εμπλέκονται και 4 ακόμη άτομα ως συνεργητούς. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή του λογιστή. Είχαν στήσει αυτοσχέδιο τηλεφωνικό κέντρο. 10 συλλήψεις. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη, τηλεφωνητές και άτομα που τους προμήθευαν με κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Εξιχνιάστηκαν 58 περιπτώσεις, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Κυριακή προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λευτεράκι, τα είδες!
6: Τι να δω, ρε Ζωζό!
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου! Ε, πού πήγαιναν, κομβόι!
6: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
5: Μάθεις! Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις!
5: Τις κληρώσεις!
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
0: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
10: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
9: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
9: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει στον καταλαφέρο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
11: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
1: Αύριο είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα στον ελληνικό λαό. Για το πώς οι πόντιοι δεν παραδόθηκαν. Για το πώς έχει αλλοιωθεί η ιστορία. Για το πώς δεν προσθέτουν μέσα στη σχολική ύλη την αλήθεια. Και για το πώς χτίζουν μυαλά τα οποία είναι βυθισμένα στην προπαγάνδα. Γιατί έχουν στόχο. Δεν θέλουν να εμψυχώσουν τους Έλληνες. Θέλουν να τους έχουν κοιμισμένους, υποταγμένους, να τρέχουν, να ψηφίζουν και να φορολογούνται. Πάμε τώρα, ξεκινάμε. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
2: Το ιστορικό γεγονός λοιπόν το οποίο θα αναφέρουμε είναι το ομηρικό πολεμικό έπος Αντάρτικο του Πόντου 1913-1924, το οποίο στάθηκε απέναντι σε μια κρατική πολεμική μηχανή. Και όχι μόνο στάθηκε, νίκησε, έμεινε όρθια. Πολλοί από τους ήρωες που νίκησαν αυτή την κρατική πολεμική μηχανή ήρθαν στην Ελλάδα και έγραψαν νέες σελίδες ηρωικής δόξας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, με τους Γερμανοϊταλούς και στον Εμφύλιο. Το χειρότερο όμως είναι ότι κάποιοι ύποπτοι, διάφοροι, με κάποια περίεργα λόγια και ανακρίβειες, παραχαράζουν την ιστορία, αντιστρέφουν την πραγματικότητα και καλλιεργούν τα μυαλά της μάζας σύγχυση. Οι 400.000 λοιπόν γενοκτονημένοι περίπου ήταν γυναικόπαιδα, ήταν γυναικόπαιδα και άμαχοι. Διότι από το 1912 έως το 1917 οι αρτιμελείς άντρες από 18 έως 40 ετών ήταν τα τάγματα εργασίας είτε αντάρτες στα βουνά. Υπόθηκε λοιπόν ότι ας αφήσουν τους χορούς ή ότι μετά βέβαια υπόθηκε ότι οι πόντιοι πολέμησαν και σφαγιάστηκαν. Οι πόντιοι πολέμησαν και δεν σφαγιάστηκαν. Το 75% των 400.000 περίπου γενοκτονημένων, όπως είπα πριν, ήταν ανήμπορα γυναικόπαιδα, γέροι και γριές. Διότι από το 1912 είχε γίνει γενική επιστράτευση. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ξεκινάμε.
1: Ναι, πάμε.
2: Το 1898 ο σιωνιστής Γερμανός Βουλέλμος, αυτοκράτορας Γερμανίας, επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη. Και μπροστά στον Σουλτάνο και σε όλους τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τους ανθρώπους, σήκωσε το ποτήρι του και τους δήλωσε: θα γίνω ο πιο πιστός φίλος όλων των μουσουλμάνων. Το 1908 στη Θεσσαλονίκη, με χρήματα της Deutsche Bank, σιωνιστικής γερμανικής τράπεζας, ιδρύεται το Νεοτουρκικό Κόμμα, το οποίο είχε σύνθημα ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα. Το ίδιο σύνθημα είχε και η Γαλλική Επανάσταση, 7 χρόνια αργότερα ο κομμουνισμός. Από το 1911 λοιπόν, ο πρέσβης της Γερμανίας, ο σιωνιστής Γερμανός Βάκε Χάιμ, μαζί με τον Καρλ Λίμαν Φον Σάντερς, γίνονται τα αφεντικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με νόμο των Νεοτούρκων, συγκεκριμένα του Καρλ Λίμαν Φον Σάντερς και Βάκε Χάιμ, οι οποίοι είχαν τον Νταλάτ, τον Εβέρ και τον Τζεμάλ ως υποχείρια μαριονέτες, ξεκινάνε γενική επιστράτευση. Πολλοί παρά τη θέλησή τους κατατάχθηκαν στο Οθωμανικό στρατό, αλλά τους πηγαίνανε σε μη μάχημες μονάδες επίτηδες. Πολλοί το δραπέτευσαν και από το 1912 ξεκίνησαν τις πρώτες αντάρτικες ομάδες. Ένας από αυτούς ήταν ο Στέλιος

0: ικανούν τους ποντίους να πάνε κατευθείαν στα βουνά να ξεκινήσουν αντάρτικο. Αρκετοί όμως δεν προλαβαν και πήγαν στο στρατό. Αρκετοί κατάφεραν και δραπέτευσαν και έφυγαν στα βουνά και έτσι αρχίζει και μεγάλο λιμάνι του Αντάρτικου. Από το 1913, το καλοκαίρι του 1913, ο πλαρχηγός Σαμψούντας, Στέλιος Κοσμίδης, Χαραλαμπίδης, δημιούργησαν πρώτα αντάρτικα σώματα. Από το Σεπτέμβριο του 2013 ξεκίνησαν οι πρώτες μάχες. Αποτόλμησαν την πρώτη ανοιχτή σύγκρουση με τον τουρκικό στρατό, την τοποθεσία Πατμάν Μελέμ, τα οποία κατάφεραν πλήγματα στον Οθωμανικό στρατό. Το 1914, τον πρώτο εξάμεινο του 1914, όλο το εξάμεινο, οι υπότιτλοι αντάρτες κυνήγαγαν επίμονη εμπλοκή με τουρκικό στρατό, διότι τα όπλα του εχθρού τους ήταν πολύτιμα. Τον Ιούλιο του 1914 έλαβε χώρα μια τέτοια μάχη στο Τενεφλίκ, παραλιακή περιοχή της Αμψούντας. Ο καπετάνιος Πατμάν Ανέστης και οι άνδρες του κύκλωσαν 9 χωροφύλακες. Η μάχη διήρκησε μια ώρα και στο τέλος οι Τούρκοι παραδόθηκαν, καταθέτοντας τα όπλα τους. Το Μάρτιο του 1915, ο Ατόλπασσας Αντώνης Κατζηλευθερίου κατέβηκε με 60 άνδρες του να στη ψαρολίμνη Παλίκι όλη της Πάφρας, με τη συνηθισμένη προμήθεια ψαριών και τους αγωνιστές, τα κοινοκόπεδα και τους αμάχους. Ένα πάσμα χωροφυλάκων πενταπλάσιας δύναμης, ειδοποιημένο από μουσουλμάνους χωρικούς, περικύκλωσε τους πολεμιστές χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς. Ένας ένοπλος ονόματι Σλανίδης, από τους άντρες του καπτάνα Αντώνη, ειδοποίησε τον αρχηγό. Ο καπετάν Αντώνης ξεκίνησε αμέσως πρώτος στην επίθεση. Με άγριες κραυγές και με πολεμική μανία καταδίωξε τους άντρες και τους έτρεξε σε φυγή. Οι ένοπλοι έφτασαν στους πρόποδες του βουνού και αντιλήφθηκαν ένα ακόμη απόσπασμα του στρατού που είχε στήσει ενέδρα στους αγωνιστές. Εκεί ο Αντώνης Κατζηλευθερίου με μια άλλη ομάδα περικύκλωσαν τη μεγάλη δύναμη και τους εχμαλώτησαν. Οι νεότεροι στρατιώτες και χωροφύλακες αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Οι εχμάλωτοι αντιλάγησαν με Έλληνες προύχοντες και μπόρους της Πάφρας, της Αμισού, που βρισκόταν στις φυλακές, λόγω των κατηγοριών ότι βοηθούσαν αντάρτες. Όλοι αυτοί πλούσιοι λοιπόν.
1: Ένα λεπτό να σε διακόψω πριν πας παρακάτω. Όταν λέει ο κύριος Σιδηρόπουλος Μπάφρα, εννοεί τα βουνά της Μπάφρας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αυτά τα βουνά, θέλω να ξέρει το ακρατήριο, βρίσκονται στην περιοχή του Δυτικού Πόντου. Στο σημερινό βόρειο κομμάτι που είναι κατεχόμενο για εμένα της Τουρκίας. Περιοχή αυτή δηλαδή είναι έτσι. Πρέπει να φανταστείτε ότι μιλάμε για ένα άγριο τοπίο, για ένα ορεινό σύμπλεγμα. Μιλάμε. Έχει πεδιάδες, έχει τον ποταμό άλλη, έχει πολύ πράγμα. Και εκεί οι πόντοι δίνανε το δικό τους αγώνα για την επιβίωση. Πάμε παρακάτω.
0: Ακριβώς. Ο Αντώνης Αντώνης Κατζηλευθερίου κατόρθωσε το θεωρητικά κατόρθωτο. Κατανίκησε και εχμαλώτησε το σύμβολο της κρατικής εξουσίας. Η νίκη αυτή αφύπνιζε τον νεοτουρκικό κρατικό μηχανισμό. Τον Ιούνιο μήνα του ίδιου έτους, ο νεοτουρκικός στρατός δύναμης 600 ανδρών με επικεφαλή στο συνταγματάρχη Φερίκ περικύκλωσε τον Αντώνπασα, Αντώνη Κατζηλευθερίου, και τους άντρες του στην τοποθεσία Τσεβιτσίπ. Επικρίω μέχρι δεν επέτρεψε εξυγενούς επαφή. Μετά από 8 ώρες πολιορκία, Αντώνπασας κατατρόπωσε τους εχθρούς με πολεμικές κραυγές. Ο Βασίλης Ανθόπουλος, ένα μήνα αργότερα, άλλος μεγάλος πλαρχηγός, κατόρθωσε να απελευθερώσει από στρατόπεδο εχμαλώτων της Σεβάστιας έναν Ρώσο στρατηγό, τον οποίο μετέφερε με βενζινά κάτω στη Ρωσία. Η ενέργεια αυτή του Βασίλη Ανθόπουλου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στο ρωσικό επιτελείο, αλλά και στη βασιλική οικογένεια. Η ουσιαστική προσφορά αυτή τη ενέργεια αποδείχθηκε τον επόμενο έτος ουσιαστική, καθώς από εκεί προμηθεύονταν υπόδειο ψαρικούς όπλα. Τον ίδιο μήνα ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε καλημέρια του στην περιοχή Ανδράπων, κατά το 1915, με τα τρία αδέλφια του ενεπλάκησαν σε μάχη με απόσπασμα χωροφυλακή στο βουνό Γιούνταχ, όπου σκότωσε 7 χωροφύλακες. Τον Οκτώβριο μήνα, σε μια άλλη συμπλοκή με απόσπασμα χωροφυλακή, τραυματίστηκε ο ίδιος, αλλά απόκτησε φήμη καπετάνιου. Οι Τούρκοι προσπάθησαν πολλές φορές να εξοντώσουν τον Αντώνη Κατζηλευθερίου. τον Περικλέον με 800 άντρες.

0: το κρυσό γετό του. Τελικά έχω αντελευθερού άντρας και προξένησε τόσο απόλυση από τους ακάρτες. Το Μάρτιο του 1916 ο καπετάνιος, αφού διαμήρασε τους άντρες που κατάφυγε σε ένα νερόμυλο στους πρόποδες από Τσάνταχ, στις 24 Μαρτίου ο νοτρικός στρατός με δύναμη δύο ταγμάτων ειδοποιήθηκε για την κίνηση του καπετάνιου από τους μουσουλμάνους. Ένα στρατιωτικό απόσπασμα περικύκλωσε το μήλο και ζήτησε να παραδοθεί που βρισκόταν μέσα στο κτίσμα. Ο καπετάνιος οπλίστηκε και διέφυγε από την ενωτική, από τον αεροσυρμό του μήλου. Οι άνδρες του σε μια πράξη αυτοθυσίας αντιστάθηκαν και σκοτώθηκαν προσπαθώντας να δώσουν χρόνο στον καπετάνιο να διαφύγει. Όταν οι άνδρες του αποσπάσματος εισήλθαν στο μήλο, βρήκαν τη γυναίκα του Χατζηλευθερού την Πελαγία, η οποία πολέμαγε μαζί του, την οποία απήγαγαν και μετέφεραν στη φυλακή της Αμάστιας. Ειδοποίησαν τον Γερμανό Καραβαγγέλη για να ενημερώσει τον Αντών Πασά για να αφήσουν την γυναίκα του ελεύθερη, θα πρέπει να καταθέσει τα όπλα και να σταματήσει τον αγώνα. Ο καπετάνιος ο Αντώνης Χατζηλευθερίου δεν απάντησε. Συνάντησε όλους τους πλαγιούς στα γύρω βουνά. Μάζεψε περίπου 370 με 380 άντρες. Ξεκίνησαν για την Αμάσια την απελευθέρωση την γυναίκα του. Φτάνοντας έξω από το χωριό Κελτίκ, ο Αντών Πασάς με τους άντρες του συνάντησαν ένα τυπικό απόσπασμα. Όρθιος πάνω στο αλογό του Αντών Πασάς, ουρλιάζοντας και φωνάζοντας, υπηροβολώντας, φέρισε μέσα σε μία ώρα όλη το τουρκικό απόσπασμα. Δίπλα του ακριβώς έκανε το ίδιο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παίρνοντας την Αμάσια, ο Αντών Πασάς με τους άντρες του, την έλαβαν το Χότζα. Του έδωσαν ένα γράμμα, το μεταφέρει στον ομάρχη, το οποίο έλεγε ή θα απελευθερώσει αμέσως τη γυναίκα του ή θα κάψει την Αμάσια από τα θεμέλια της. Το Γερμανό Καραβαγγέλη να πείσει τον Αντών Πασά να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Ο Αντών Πασάς, παρόλο τις προτροπές του Καραβαγγέλη, αρνήθηκε και συνέχισε τον αγώνα.
1: Το 1918, ωραία, εκεί έχουμε μείνει για το 1918.
0: Κατά τη διάρκεια της ανακοχής, ο 20χρονος Αναστάσιος Παπαδόπουλος με λίγα παλικάρια του συναντήθηκαν με νεότερους τσέτες. Οι τσέτες θέλησαν να πειράξουν ηλεκτρικά τους αγωνιστές, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πειράγματα. Μέχρι που στο τέλος ο καπετάνιος για να τους ευτελήσει τους είπε: «Εγώ θα πάω μέχρι απέναντι σε μια ικανή απόσταση, καβάλα στο αλογό μου. Θα έρθω προς το μέρος σας, καλπάζοντας. Αν καταφέρει έστω και ένας από εσάς να με σκοτώσει, θα θεωρηθεί ικανός πολεμιστής». Τους έκανε δηλαδή δώρα τον ίδιο τον εαυτό. Πράγματι, ο καπετάνιος μετέβη στην κεκριμένη απόσταση και επιστρέφοντας κάλπαζε πάνω στον κεντρικό δρόμο, χωρίς να μπορέσει κανείς από τους τσέτες να την πυροβολήσει εύστοχα. Παρά τη σωρία των πυροβολισμών περίφθησαν, ο καπετάνιος με την παρέα του απομακρύνθηκε περήφανα προς το κέντρο της πόλης, ενώ οι αμήχανοι τσέτες διέδιναν παντού ότι τον καπετάνιο Αναστάσιο δεν τον πετύχαιναν σφαίρες, γιατί είχε πάντου τίμιο ξύλο. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, ο Κεμάλ είχε μια καθοριστική συνάντηση με σημαίνοντα στελέχη των Μπολσεβίκων. Θα ακολουθούσε επίσκεψη του Ενβέρ στην κομμουνιστική πλέον Μόσχα. Συμφωνίες για αποστολή στρατιωτικού υλικού και μαλλικούς. Επόντι οι μαχητές που πολεμούσαν κατά των Τούρκων αντιστεκόμενες γενοκτονία είχαν τώρα πρόσεγγιο αντίπαλους τους Ρώσους κομμουνιστές. Σε λίγους μήνες η πολύτιμη για τους Τούρκους σοβιετική βοήθεια άρχισε να καταφθάνει. Μόνο το καλοκαίρι του 1920 έφτασαν με πλοία στο λιμάνι της Τραπεζούντας από το Νοβορισίσκ 6.000 ρωσικά τυφέκια τύπου Μόιζελ Ναγκάν, 1.000 βρετανικά τουφέκια ΜΚ1, 19 πυροβόλα και 4.960 βλήματα, 40 πολυβόλα και 850 περίστροφα. Οι Ρώσοι κομμουνιστές απέστειλαν επίσης στον Κεμάλ 4 αεροπλάνα και 6.000 λίτρα κυροζίνης, τα οποία αυτά τα λίτρα κυροζίνης τα χρησιμοποιούσαν για τη γενοκτονία του άμαχου πληθυσμού. Ο Λένιν και οι επιτελείς του γνώριζαν πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούσαν οι Τούρκοι το παραπάνω υλικό. Οι μαζικές εκτελέσεις ανυπεράσπισης των ποντίων στις πλατείες των χωριών γίνονταν τώρα και με ρωσικά πολυβόλα. Οι διαστάσεις οι οποίες είχε προσλάβει η γενοκτονία δεν μπορεί να μην ήταν σε γνώση των κομμουνιστών.
1: Άρα βοήθησαν οι Ρώσοι και οι Άγγλοι τους Τούρκους και τους Κεμαλιστές.
0: Όχι μόνο βοήθησαν, αλλά ήταν συνεργοί.
1: Ήταν συνεργοί στο να σφάξουνε και να λαιλατήσουνε και να κατακλέψουνε τους Έλληνες πόντιους.
0: Ακριβώς. Ο Κεμάλ όταν μετέβησε Σαμψούντα είχε μια συνάντηση με έναν τέτοιο αιμοβόρο, τον Μπάλος Μαν, και του είπε: οι συμμορίες από μια οργάνωτη και ανεκπαίδευτη δύναμη θα γίνουν πράγματα. Διοικητής των πραγμάτων θα είσαι εσύ. Θα σου δώσω νέους αξιωματικούς, τους οποίους θα είσαι εσύ ο ανώτερός τους. Με την πάροδο του χρόνου θα τους καθαρίσουμε όλους τους δρομιούς. Να πούμε εδώ ότι ο Τοπάλος Μαν κάθε φορά που έχανε οι τσέτες και ο λουτρικός στρατός στα πεδία των μαχών, ξεσπούσανε τη μανία τους στους άμαχους πληθυσμούς. Έτσι μεγάλων αριθμών γενοκτονίας. Το 1921 το Πατριαρχείο αποφάσισε πως ο Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης να συναντήσει τον Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος βρίσκεται στην Κουτάκια. Ο Μητροπολίτης Γερμανός του ζήτησε να στείλει ένα σύνταγμα στρατού στη Σαμψούντα, προκειμένου να συνεργαστεί με τους πόντιους για την εκδήλωση μιας επιχειρήσεως κοινής θανάτων του Κεμάλ. Η εισήγηση αυτή δυστυχώς δεν έγινε δεκτή. Το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 1921 ο Κεμάλ έστειλε ισχυρές δυνάμεις με επικεφαλής τον στρατηγό Φετχή στη Σαμψούντα. Οι αντάρτες την αντιμετώπισαν αποτελεσματικά και τους υποχρέωσαν να εγκαταλείψουν την περιοχή, έχοντας υποστεί την απώλεια περισσότερων από 300 ανδρών στρατιώτες του νεοκεμαλικού στρατού, έναντι μόλις 8 των ποντίων ανταρτών. Ο στρατηγός Νουρεντίν την άνοιξη του 1921 εξεστράτευσε προσωπικά εναντίον του Τόπτσαμ, μια περιοχή που ήταν αρχηγός του Αναστάς Παπαδόπουλος. Ο Νουρεντίν αποφάσισε να στρατοπεδεύσει το Τελίτ Κλικάς, Ήπια Πέτρα, εκεί να εγκαταστήσει το κανόνι του και να προσβάλλει τις θέσεις των αγωνιστών. Το χάραγμα της 11ης Απριλίου το κανόνι άρχισε να βάλει κατά των αμυνόμενων. Το κανόνι δεν μπορούσε να επιφέρει κέριο πλήγμα στις θέσεις, αλλά προκαλούσε τρόμο και πανικό στους γέροντες, στις γυναίκες και στα παιδιά που ήταν δίπλα στους αντάρτες για βοήθεια. Ο στρατός με κυκλοτικές κινήσεις προσπαθούσε να εγκλωβίσει τους αγωνιστές, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο. Όλες οι οχυρωμένες θέσεις δεχόταν επίθεση και πραγματοποιούσαν αντεπιθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η επίθεση όμως πραγματοποιούνταν από τα δυτικά, όπου ήταν και το κανόνι, ήταν σφοδρή. Και όλοι αντιλαμβανόταν ότι από εκείνο το σημείο θα πραγματοποιούνταν η κύρια επίθεση του στρατού. Οι αγωνιστές είχαν οχυρωθεί πολύ καλά, είχαν μπροστά τους ένα λιβάδι, από όπου υποχρεωμένος θα πρέπει ο στρατός. Οι κεμαλικοί κανονιοβολούσαν και τα μυδράλια αφαίριζαν τον τόπο. Ο στρατός προσπαθούσε να επιτεθεί κατά των αγωνιστών, που τους περίμεναν να πλησιάσουν πολύ κοντά και τους φέριζαν με τα πυρά. Όταν έπεσαν οι πρώτοι νεκροί στρατιώτες, οι υπόλοιποι υποχωρούσαν. Το σκηνικό επαναλαμβανόταν όλη την ημέρα, αλλά και οι πολεμιστές ήταν αποφασισμένοι να αγωνιστούν μέχρι τελικής πτώσης, παρά να υποχωρήσουν. Η εντονότερη επίθεση κράτησε 2 ώρες, πραγματοποιήθηκε αργότερα το απόγευμα, μέχρι που νύχτος. Οι κεμαλικοί αποσύρθηκαν στο χωριό γιατί άφησαν στο πεδίο της μάχης πολλούς νεκρούς στρατιώτες. Από την πλευρά των πολεμιστών υπήρξε μόνο ένας νεκρός, ο Βασίλης από το Χατζίπεϊ. Μετά την σπουδαία νίκη, ο λαός και οι γνωστοί τραγουδούσαν υπέρ του Αναστάση Παπαδόπουλου. Τον Ιανουάριο του 1921 οι κεμαλικοί επιτέθηκαν στους αγωνιστές, αντιστάθηκαν ειδικά επί τετραήμερη, οπότε ο καπετάνιος ειδοποιήθηκε με αγγελιοφόρο. Ο Γιώργης Αγάς ειδοποίησε τον Αναστάση Παπαδόπουλο από το Τόπτσαμ να έκρισε βοήθεια. Η κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει ήταν πολύ δυσφαιρής, χωρίς όμως μέχρι τότε να υπάρχουν θύματα. Εκτός από ένα μικρό κοριτσάκι. Σε 5 ώρες συγκεντρώθηκαν 100 ένοπλοι αγωνιστές και 150 όπλοι. Αναλογικά από όλες τις ομάδες του αρχικαπετάνιου, με επικεφαλής του υπαρχηγό Θεόπουλο Κουλετσελίδη, του Παύλου Τσαουσίδη και του Μιχαήλ Κουτσόγλου. Οι αγωνιστές αναχώρησαν το βράδυ της ημέρας για βοήθεια. Και το χάραμα βρέθηκαν εκείνος όλους τους κεμαλικούς σε 3 σημεία και τους επιτέθηκαν. Οι κεμαλικοί παρά το ψάχνισμά τους πολέμησαν επί 5 ώρες και ψωχώρησαν μόνο όταν οι αγωνιστές άρχισαν να εχμαλωτίζουν τους πρώτους στρατιώτες. Οι πολεμιστές του αρχικαπετάνιου Αναστάς παρέλαβαν από το φεύγοντα στρατό 1 μυδραλιοβόλο, 5 κυβότια φυσίκια, 4 σημειώνους, ενώ αφήνουν στο πλήρη της μάχης 20 νεκρούς στρατιώτες. Σε 7 Ιουλίου του 1921 ο Νουρεντίν με δύναμη 10 χιλίων στρατιωτών 3.500 ετών εμφανίστηκε στην περιοχή του Ανθάς Παπαδόπουλου. Επιτέθηκε εναντίον όλων των ανταρτικών δυνάμεων της ευρύτερης περιοχής. Υπερασπιστές, αγωνιστές με επικεφαλή στον Αναστάς Παπαδόπουλο αγωνίστηκαν σκληρά και πρόβαλαν δυναμική αντίσταση. Κατά την του ανταρτοπόλεμου απέδωσε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Με εκατοντάδες απώλειες από την πλευρά των Γερμανικών. Στις 5 Νοεμβρίου 1921 κατέφρασε στην περιοχή της Ευπατορίας ο στρατηγός Τζεμάλ Ντεβίτ, ο οποίος υποστήθηκε στον Τζεμάλ σε 2 μέρες θα καθαρίσει τους αντάρτες από τα βουνά. Να πούμε ότι πριν αποχωρήσει ο Νουρεντίν έστειλε επιστολή στον Αναστάσιο Παπαδόπουλο για ανακοχή και του ζήτησε να του παραδώσουν κάποια όπλα παλιά για να τα δείξει στον Τζεμάλ και να δείξει ότι κάτι κατάφερε με τους αντάρτες. Ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος, να πούμε εδώ, ο 22χρονος μέχρι τότε Παπαδόπουλος, ο ηγέτης, απάντησε στον Ουρεντίν, τον έμπειρο αυτό στρατιωτικό ανώτατο διοικητή, ότι να έρθει το πρωί και να μαζέψει τους νεκρούς του και να έρθει να πει στον Τζεμάλ να έρθει ίδιος να πολεμήσει. Ο Τζεμάλ απέκλεισε τον Ουρεντίν στην Άγκυρα και έβαλε κατά πάνω του στον Τζεμάλ Ντεβίτ, ο οποίος ήταν πολύμπειρος, είχε πολιτική εμπειρία στη Συρία και στο Αφγανιστάν, ο Τζεμάλ Ντεβίτ. Υποστήθηκε στον Ουρεντίν ότι σε 2 εβδομάδες θα καθαρίσει παντάρτικο του πόντου. Στις 11 Νοεμβρίου λοιπόν 1921, μία μεραρχία του Κεμαλικού στρατού, από τις διαταγές του στρατηγού, Τζεμάλ Ντεβίτ επιτέθηκε στην περιοχή Κούρταλαν, που την υπεράσπιζε ο αρχικαπετάνιος Αναστάς με 600 πολεμιστές. Έχοντας υπό την προστασία του πλήθος αμάχων γυναικοπαίδων, περίπου 2.000 άμαχοι υπερασπίζονταν οι 600 πολεμιστές, το οποίο έκανε τη δουλειά τους πολύ πιο δύσκολη, καθώς δεν μπορούσαν να... πίσω από αυτούς τους είχαν να προστατέψουν ένα μεγάλο μέρος αμάχων γυναικοπαίδων και γερόντων. Η ευρύτερη περιοχή ήταν το Γιαλατσίκ. Τα παλικάρια και του καπετάνιου Αναστάς και του καπετάνιου Αράπογλου περίμεναν τους τεμαλικούς να τους πλησιάσουν και τους φέρισαν με καταγητικά πυρά. Η αναλογία των επιτιθέμενων προς τους αμυνόμενους ήταν τεράστια. Αλλά οι αγωνιστές συνέχιζαν να πολεμούν με γενναιότητα και αποφασιστικότητα. Μετά το μεσημέρι, τα πρώτα 3 φυλάκια αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και να μην εγκλωβιστούν. Συμπτύχθηκαν στη δεύτερη γραμμή άμυνας. Οι γερμανικοί επιτίθενται με λύσα για να διασπάσουν την αμυντική γραμμή. Αλλά τους φέριζαν τα καταγιστικά πυρά των αγωνιστών και άφηναν στο πεδίο της μάχης πολλούς νεκρούς. Το Σούροπο και οι Μαλικοί αποχώρησαν και μετέβησαν στην έδρα τους. Ο στρατηγός μετά την αποτυχία του, ο Τζεμάλ Ντεβίτ, μετά την αποτυχία του, έστειλε επιστολή στον αρχικαπετάνιο 22χρονο Αναστάς Παπαδόπουλο και του ζήτησε να του παραδώσει παλιά όπλα, έτσι για να πει στον Τζεμάλ ότι κάτι κατάφερε. Ο αρχικαπετάνιος όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά έστειλε απαντητική επιστολή, όπου μεταξύ άλλων του έγραψε: «Εμείς σήμερα είχαμε 6 νεκρούς άντρες, όμως από εσάς αυξήσαμε τη δύναμή μας άλλους 300 πολεμιστές. Ιστοπλίσαμε με 300 όπλα που τα πήραμε από τους σκοτωμένους σας. Δεν σας φοβόμαστε. Έλα το πρωί για πόλεμο».
1: Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Η απάντηση του 22χρονου Αναστάση Παπαδόπουλου.
1: Θέλει θάρρος και ψυχή για να το πεις αυτό, πρέπει να το καταλάβετε.
0: Κύριε Γρηγόρη, υπάρχει ένα τραγούδι για τον Αναστάση Παπαδόπουλου, μπορεί να το βάλετε αργότερα.
1: Ποιο είναι το τραγούδι? Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα.
0: Είναι και ένα που λέει, είναι του Θοδωρού Παυλίδη, ο μεγάλος Αναστάς. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Ο Κοντζαναστάς.
0: Κοντζαναστάς, ναι. Να ολοκληρώσω.
1: Ναι.
0: Στις 23 Φεβρουαρίου 1922, εκείνη τη μέρα τελείωσε η δολοφονική δράση του Τζεμάλ Ντεβίτ, ο οποίος υποσχέθηκε στον Τζεμάλ σε 2 εβδομάδες θα καθαρίσει το αντάρτη του πόντου. Η καταδρομική επιχείρηση σχεδιάστηκε για την εξόντωση του Τζεμάλ Ντεβίτ. Ήρθε σε πέρας χάρη στη μέχρι θανάτου τόλμη 9 ρυψοκίδινων μαχητών. Η επιλογή τους έγινε με αυστηρότητα, γιατί οι πιθανότητες της επιβίωσης και επιτυχίας ήταν ελάχιστες. Ακούστε, κύριε Γρηγόρη. Ανάμεσά τους υπήρχαν εξαιρετικά έμπειροι αντάρτες, οι οποίοι είχαν διακριθεί σε προηγούμενες μάχες. Τη νύχτα εκείνη, 23 Φεβρουαρίου 1922, οι δυνάμεις του Τζεμάλ Ντεβίτ διανυκτέρευσαν σε μικρό οροπέδιο, έχοντας τοποθετήσει φλουρές περιμετρικά, πλην της μίας πλευράς όπου υπήρχε κατακόρυφος σχεδόν βράχος, ύψους 150 μέτρων. Όπως ήταν φυσικό, δεν τοποθετήθηκαν σκοπίες εκείνη την πλευρά, Γι' αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι αντάρτες, αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε ένα παράτολμο εγχείρημα. Αργά και προσεκτικά, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, άρχισαν με σκοινιά να κατεβαίνουν τα βράχια. 6 το πρωί, 9 άντρες ρίσκησαν την κατασκήνωση, καλυμμένοι από το βαθύ σκοτάδι, δίχως οι φρουροί περιμετρικά τους ανθρωπίνων να αντιληφθούν τις κινήσεις τους. Αν οι Τούρκοι, περισσότεροι από 600, γνώριζαν πως 9 μόνο άνδρες κατέλαβαν το κέντρο του στρατοπέδου, ασφαλώς τα πράγματα θα έπαιρναν άλλη τροπή. Όπως είχε συμφωνηθεί 2 ώρες αργότερα, εισήλθαν στο στρατόπεδο δεύτερη δύναμη 80 πόντιων ανταρτών υπό τον Γιώργο Καραμιχαηλίδη και 5 επιπλέον καπετάνιους. Οι Τούρκοι ήταν βέβαιοι ότι είχαν κυκλωθεί από χιλιάδες. Η σκηνή ο Τζεμάλ Ντεβίτ κρατεί το ίδιο ο υπαρχηγός του Χουσέιν, ταξίαρχος του τακτικού τουρκικού στρατού και 17 επιπλέον αξιωματικοί. Σε παράπλευρες σκηνές οι αντάρτες βρήκαν και απελευθέρωσαν 65 νεαρές Ελληνίδες, οι οποίες είχαν απαχθεί τους Τούρκους λίγο καιρό νωρίτερα. Επιτόπου αποφασίστηκε η εκτέλεση του Τζεμάλ Ντεβίτ και του επιτελείου του. Τριγύρω οι Τούρκοι στρατιώτες είχαν πετάξει στη γη τα όπλα τους, ταστισμένοι και τρομοκρατημένοι. Μετά από λιγόλεπτη διαδικασία τους απαγγέλθηκε η κατηγορία εκπροθέσεως γενοκτονία σε βάρος των άμαχων ποντίων. Άρχισαν να εκρυπαρούν για χάρη, με πρώτο τον ίδιο τον Τζεμάλ Ντεβίτ, και απάντησε ο καπετάνιος Γιώργος Καραμιχαηλίδης, τους οδήγησε σε παρακείμενη τοποθεσία. Εκεί τους έδειξε τα κατακριοργημένα πτώματα Ελλήνων αμάχων, τους οποίους οι Τούρκοι είχαν θανατώσει απάνθρωπα την προηγούμενη μέρα. Με τη φράση «Ιδού τα αποδυτικά των έργων σας», ο Καραμιχαηλίδης απέκλεισε κάθε περίπτωση να τους αφήσουν ατιμόρτους. Στους 500 στρατιώτες του τακτικού στρατού χαρίστηκε η ζωή. Δεν ίσχυσε όμως το ίδιο τον Τζεμάλ Ντεβίτ, τους 18 αξιωματικούς και 180 περίπου τσέτες, οι οποίοι είχαν διαπράξει μαζικές σφαγές σε βάρος των Ελλήνων αμάχων. Όλοι αυτοί εκτελέστηκαν επί τόπου. Ήταν μια σκληρή, πλήν αναγκή απόδοση δικαιοσύνης προς εξαπλισμό των χιλιάδων Ελλήνων, τους οποίους είχαν κατασπάξει παραπονητική δύναμη. Μετά την εκτέλεση του Τζεμάλ Ντεβίτ, οι αντάρτες επέστρεψαν στο Τόπτσαμ, όπου πρωτοκαπετάνιος Αναστάς Παπαδόπουλος εκφώνησε λόγο, αποσπάσματα της ομιλίας εκείνης παρατήθηκε στη συνέχεια. «Σήμερα πανηγυρίζουν οι αδικογραμμένες ψυχές των αθώων αμάχων μας. Εκτελέσαμε έναν κορυφαίο Τούρκο στρατηγό, Σάξιο του Κεμάλ, που ήταν ταυτόχρονα ένας συνειδητός εγκληματίας. Συγχαρητήρια σε όλους, εσάς για την εξόντωση του αιμοδιψού στέρατος. Ο Θεός των Ελλήνων είναι μαζί μας, δεν μας ξέχασε». Να πούμε, κύριε Γρηγόρη, ότι ένα χρόνο πριν αυτή την καταδρομική, Αναστάς Παπαδόπουλος με 18 πολεμιστές κρυφά πήγανε και συναντήσανε τις ελληνικές γραμμές του στρατού, τον αρχιστράτηγο Παπούλα. Εκεί του είπανε ότι χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα πεζικού και λίγα όπλα για να οργανώσουμε μια κοινή επιχείρηση ανάδο του Κεμάλ. Ο Παπούλας δυστυχώς είπε ότι δήλωσε αναρμοδιότητα και είπε ότι θα συγκριθεί στην Αθήνα. Η απάντηση του 22χρονου Αναστάς Παπαδόπουλου ήταν ότι αυτές τις στιγμές πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες και όχι να περιμένετε από την Αθήνα ή από τους συμμάχους εντολές. Δυστυχώς ο Παπούλας δεν έδωσε όπλα στον Αναστάς Παπαδόπουλο, αλλά αρνήθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να χτυπηθεί και μάλλον από πίσω. Αυτό έγινε ένα χρόνο πριν, να πούμε. Πάρα πολλές κρούσεις έκαναν οι πόντοι για βοήθεια και για κοινή επιχείρηση, οι οποίες δυστυχώς δεν εισακούστηκαν. Κύριε Γρηγόρη, με δύο τελευταία. Αυτά είναι πολύ λίγα. Έχω σημειώσει, δεν μπορούμε να πούμε σε μια εκπομπή όλα τα θρηλυκά γεγονότα.
1: Κατανοητό.
0: Μετά την καταστροφή της Μύρνης, ο Νουρεντίν τον Οκτώβριο του 22 επέστρεψε στη Σαμψούντα. Εκεί συνάντησε, έφυλε επιστολή για συνάντηση τον Αθάνος Παπαδόπουλο. Εκεί του είπε ότι τον ευχαριστεί πολύ γιατί του έσωσε τη ζωή. Εννοούσε ότι αν δεν κατάφερε να νικήσουμε τον Τζεμάλ Ντεβίτ, ο Κεμάλ θα σκότωνε τον Νουρεντίν. Αν δηλαδή ο Τζεμάλ Ντεβίτ κατάφερνε και νικούσε το Αντάρτικο, ο Νουρεντίν θα ήταν τώρα στο θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν είπε στον Αναστάση Παπαδόπουλο ότι τον ενημέρωσε για την ανταλλαγή πληθυσμών, του είπε ότι μπορεί να αφήσει τα 2.000 περίπου γυναικόπαιδα προστάτευε να κατέβουν κάτω για να φύγουν την Ελλάδα. Αλλά αυτός και άλλοι φημισμένοι αρχηγοί να μην έρθουν, γιατί έχουν κανονίσει να τους σκοτώσουν κρυφά, να κανονίσουν να φύγουν για άλλη χώρα. Εκεί ο Μιλτιάδης Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν δίπλα στον Αναστάση Παπαδόπουλο, διαμαρτυρήθηκαν, είπαν δεν θέλουμε να φύγουμε από εδώ, θέλουμε να πολεμήσουμε, να συνεχίσουμε τον πόλεμο. Διότι όπως είπε ο Μιλτιάδης Αναστασιάδης, Ελλάδα είναι όπου πατάει Έλληνας και όχι όπου ορίζουν τα γεωγραφικά σύνορα. Επειδή στα ποντιακά του Έλλαδο, να πούμε γρηγόρη στον κόσμο,
1: ναι,
0: λέγεται Έλα Αδά. Το ε γίνεται αλφα. Αν το ενώσουμε όλο μαζί το Έλα εδώ, Έλα Αδά, στα ποντιακά σημαίνει Ελλάδα. Δυστυχώς όμως με... Δυστυχώς έτσι τελείωσε η αντίσταση στον δυτικό πόντο, όχι όμως στον υπόλοιπο πόντο. Η ομάδα του Κυριάκου Παπαδόπουλου, παραμονή Θεοφανίων του 1923, συγγνώμη, να πούμε και ένα γεγονός, ότι το 1922 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τον Αύγουστο, μάζεψε 500 άντρες και διέμισε 320 χιλιόμετρα, τα τυφλά δηλαδή, για να πάει στο Σαγκάριο, για να βοηθήσει εκεί τον ελληνικό στρατό. Στη διάρκεια όμως της διαδρομής, ένας Άγγλος αξιωματικός πρόδωσε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, καθώς ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, επειδή ο Χριστός όμως Καραΐσκος, έφερος λαχγός του ελληνικού στρατού δύο χρόνια πριν, τους είχε ενημερώσει ότι οι σύμμαχοι είναι μαζί μας. Επιστρέφηκε τον Άγγλο αξιωματικό ο Κυριάκος και του είπε ότι είμαστε Έλληνες και πάμε να βοηθήσουμε τον ελληνικό στρατό. Ο Άγγλος αξιωματικός του είπε τον δρόμο πως θα βγει στο Σαγκάριο, αλλά την ίδια στιγμή ενημέρωσε τους Τούρκους και τους στήσανε νέδρα λίγο πριν το Σαγκάριο σε μια ανηφόρα. Εκεί φέρισαν 422 πολεμιστές. 100 μόλις άντρες γύρισαν πίσω τα λιμέρια του, όπου περιπλανιόντουσαν τα βουνά των Ανδράπων, όπου παρά τη συμφωνία ότι για την ανταλλαγή πληθυσμών, παρακρατικές ομάδες με δύναμη και μαλλικούς στρατού προσπαθούσαν να εξοντώσουν τους φημισμένους αρχηγούς. Το 1923 λοιπόν, παραμονή Θεοφανίων, 100 άτομα κατάφεραν υπό τον Κυριάκο Παπαδόπουλο να ξεφύγουν ένα πολύ ισχυρό κλειό. Ο στρατηγός λοιπόν, να πούμε εδώ ο Γρηγόρη, νόμιζε ότι με τους αντάρτες πολεμούσαν και Έλληνες αξιωματικοί. Και ζήτησε από τον λοχαγό του να φέρει τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και τους άντρες να τον γνωρίσει, πως κατάφεραν μια τέτοια επιτυχία. Αλλά οι αντάρτες του πόντου δεν πήραν ούτε μια σφαίρα βοήθεια. Ό,τι κατάφεραν το έκαναν μόνοι τους. Το 1924, να τελειώσουμε εδώ Γρηγόρη, οι αντάρτες της Σάντας πολεμούσαν ακόμα. Δεν δεχόντουσαν καμία συμφωνία. Μέχρι που το Σεπτέμβριο του 1924 έγινε το πρώτο διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας εξαιτίας των αντατών της Σάντας. Και έτσι επενέβη ο Παπαναστασίου με τον Κεμάλ και με το ζόρι τους φέρναν στην Ελλάδα. Όλο το 1923 λοιπόν και το 1924 υπήρχαν μάχες. Αυτοί οι άντρες ήρθαν στην Ελλάδα και γίνανε νέοι ακρίτες του ελληνισμού. Το ελληνικό κράτος όμως όχι μόνο δεν τους τίμησε, αλλά τους έβαψε με πολλούς τρόπους. Αυτό λοιπόν ήταν το αντάρτικο του πόντου, το οποίο θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Όχι τώρα, τώρα πλέον είναι αργά, δεν υπάρχει λόγος θεωρώ. Από το 1930 έπρεπε οι φωτογραφίες αυτών των οπλαρχηγών, οι ιστορίες τους έπρεπε να διδάσκονται σε όλα τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα βλέπουν τα αγόρια για να γίνονται άντρες και τα κορίτσια να τα βλέπουν επίσης για να γινόντουσαν σωστές γυναίκες, για να μην φτάναμε στο χάλι το σημερινό. Δυστυχώς, όμως, η χαζοροεβραϊκή μαφία, το λέμε τελευταία φορά, φρόντισε να μείνει στην αφάνεια.
1: Αλλά είπαμε να προσέχουμε τους όρους, ότι δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτό.
0: Συγγνώμη, δεν υιοθετητό.
1: Ναι.
0: Όπως να πούμε, θαύτηκε όλη η ιστορία του ποντιακού ελληνισμού. Από το πρώτο ελληνικό βασίλειο 302 με 62 π.Χ. όταν ο Πόντος έσωσε την Αθήνα από λοιμό δύο φορές με το σιτάρι του, και όταν πολεμούσε, ο Πόντος στην Δημοκρατία, οι Αθηναίοι κατέφυγαν στο Πόντο για προστασία. Όλα αυτά δεν διδάχτηκαν. Να πούμε, να τελειώσω Γρηγόρη, ότι το ρωμαλαιότερο τμήμα του ελληνισμού είναι ο ποντιακός ελληνισμός, διότι έχει συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις. Το 1921 πόντι εθελοντές κατέβηκαν στην Κρήτη και βοήθησαν τους κρητικούς ενάντια στον πόλεμο που είχαν τους Αρακινούς. Το 1821 η επανάσταση ξεκίνησε με τους δύο πόντιους, τα αδέλφια Υψηλάντιδες, και πολλούς άλλους ανώνυμους εθελοντές πόντιους που αναφέρει και η Μνήμη Ρήγας Φεραίος, τραπεζουντέους, αργυροπολίτες, συνοπίτες και πολλούς φοιτητές από Ρουμανία και Ρωσία, οι οποίοι βοήθησαν στην επανάσταση. Εκτός από τα αδέλφια Υψηλάντιδων, πολλοί ανώνυμοι πόντιοι εθελοντές πολέμησαν. Το 1866 στην επανάσταση της Κρήτης, πολλοί εθελοντές πόντιοι κατέβηκαν ξανά στην Κρήτη και βοήθησαν. Το 1912 στους Βαλκανικούς, μεγάλη οικονομική βοήθεια από πόντιους στο ελληνικό ναυτικό. Και το 1921, να προσθέσω, ο Γρηγόριος Ναυτάς Παπαδόπουλος, παρόλο που του αρνήθηκε τη βοήθεια ο Παπούλας, φεύγοντας άφησε στον Παπούλα 4.000 χρυσές λίρες για βοήθεια. Δηλαδή, ο πνιγμένος που χρειαζόταν και ζήτησε βοήθεια, αντί να πάρει τη βοήθεια, έδωσε αυτός βοήθεια. 4.000 χρυσές λίρες που είχαν μαζέψει μέρα για ενίσχυση του ελληνικού στρατού. Και φυσικά, το 1940 με τον ελληνοϊταλικό γερμανικό και τον εμφύλιο πόλεμο, πολλοί πόντι έπεσαν ηρωικά. Είναι πάρα πολλά, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Να τα αναφέρουμε τα πιο βασικά. Δυστυχώς όμως από όλο αυτό το μεγαλείο της ιστορίας μείνανε μόνο τα ποντιακά ανέκδοτα, τα οποία ποντιακά ανέκδοτα να μάθει ο κόσμος ότι τα δημιούργησαν οι ίδιοι πόντοι και τα φέραν οι ίδιοι πόντοι στην Ελλάδα. Και νομίζανε αυτοί τώρα κάποιοι κατσαπλιάδες ότι με τα ποντιακά ανέκδοτα νομίζανε ότι κοροϊδεύανε και προσβάλλανε τους πόντιους. Πόσο μικροί και ανόητοι. Ενώ τα ποντιακά ανέκδοτα οι ίδιοι πόντοι τα φέρανε. Δυστυχώς αυτό το μεγαλείο δεν έγινε γνωστό στους πολλούς. Υπάρχουν βέβαια λίγοι που τα γνωρίζουν αυτά. Αυτά ήθελα να πω, Γρηγόρη, άμα δεν θα με ρωτήσεις κάτι.
1: Ναι, αρχικά θέλω να σου πω το ότι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση αυτή, ότι οι αντάρτες δεν παραδόθηκαν, οι πόντιοι αντάρτες δεν παραδόθηκαν, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε πιο πολύ για την Μπάφρα και που βρίσκεται έξω από τη Σαμψούντα για το δυτικό πόντο. Πρέπει να πούμε όμως ότι και ανατολικά δώσανε πάρα πολλές μάχες και κρατήθηκαν όρθιοι και στο Κάρς.
0: Με τον Ευκλήδη Κουρτίδη.
1: Βέβαια, σε πολλές περιοχές και στη Ριζούντα και παντού, όπου καλός ή κακός δεν δέχτηκαν κάποια βοήθεια. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι ήταν μόνοι τους κόντρα σε όλους και δεν τους βοήθησε κανένας. Και ίσα-ίσα, άντε δεν βοηθάτε. Δίνουν οι Ρώσοι όπλα, δίνουν οι Άγγλοι όπλα, δίνουν οι Εβραίοι όπλα. Τι γίνεται, ρε φίλε?
0: Ακριβώς, να προσθέσω ένα πολύ σημαντικό, Γρηγόρη μου. Ότι το πρώτο σούλι, ο χορός Ζαλόγκου, έγινε στο Πόντο. Τον 17ο αιώνα, 1680, 30 κορίτσια Παυρενές, από την Πάφρα Παυρενές, για να μην ατιμαστούνε, πέσανε από το κάστρο του ποταμού άλλοι, στα βράδια και πέθαναν. Από τότε το κάστρο ονομάστηκε το κάστρο της Κοπέλας. Και από το 1888 μέχρι το 1914 γιορτάζανε στο σημείο εκείνο με αναπαράσταση. Υπάρχει, μπορεί να το βρείτε, Φανατή Λάγκεμαν. Είναι ένας χορός, μονός τεκαϊτέ, Φανατή Λάγκεμαν. Το οποίο, να προσθέσω, Γρηγόρη, το 1917, ο Ευθύμης Αγριτέλης, ο στρατηγός του Πόντου, ο οποίος φυλακίστηκε το 1921 από τις κεμαλικές δυνάμεις και το Μάιο τον δηλητηριάσανε, εθνομάρτυρας, ο Ευθύμης Αγριτέλης από την Μυτιλίνη. Το 1992 έγινε επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας, Ορθοδοξίας, ο Ευθύμης Αγριτέλης, εθνομάρτυρας. το 1921 δηλητηριάστηκε. Το 1917 να πω, Γρηγόρη, ότι ο Ευθύμης Αρδιτέλης οργάνωσε μια επιχείρηση. Καταστρέψανε το στρατηγείο του Τσαχτσούρ. Ήτανε σε αυτό το στρατηγείο 3.000 νεοτουρκικό στρατός και 2.000 τσέτες. Ο Ευθύμης Αρδιτέλης κατέβασε κρυφά 9.000 αναομάδες αντάρτες. Τους έδωσε όλο το σχέδιο. Και τη 15 Αυγούστου, πριν πάρουν τα πόσα τους, έδωσε εντολή για να παίξει ο χορός TKT μονό. Μονό TKT, μπορεί να το βρείτε, Φανατή Λάγκερμαν. Και ο πρώτος αυτός μπήκε στο χορό. Και γύρω όλοι οι αντάρτες χόρεψαν το χορό αυτό. Και μετά, ο οποίος είναι πολύ εκρηκτικός. Με το που τελείωσε αυτός, πήραν τα πόσα τους. Και η επιχείρηση διαλύσανε ένα ολόκληρο στρατόπεδο. 3.000. Όλα αυτά δεν διδάσκονται πουθενά. TKT, Θανατή Λάγκερμαν.
1: Βέβαια, το έχω ετοιμάσει ήδη και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε, διότι αυτός ο χορός είναι ιστορικά δεμένος και με τη μάχη της Παναγίας. Τον Αύγουστο.
0: Το 17.
1: Τον Αύγουστο του 1919, που πρώτος στο χορό έσυρε ο Μητροπολίτης Πάφρας, ο Ευθύμιος Αγριτέλης.
0: Γρηγόρη μου, αυτό έχει γίνει το 17
1: το 19. Το 17, μπορεί να κάνω λάθος, το 17.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Μαζί με τους καπεταναίους εκεί στη ματωμένη σπηλιά, Παχατζάχ, Παναγιασί, λίγο πριν την νικηφόρα επίθεση των ανταρτών, κατά του τουρκικού στρατού στην Κωμόπολη Τσαγκούρ. Είναι συνδεδεμένος άρρηκτα με αυτό τον αγώνα των ποντίων ανταρτών.
0: Ακριβώς.
1: Διότι χορευόταν, για να το ακούσει και το ακροατήριο, πριν από τις μάχες, για να τονώσει το ηθικό, για να μπορέσουν να πάρουν ψυχολογία.
0: Ένα τελευταίο να πω μόνο, ένα τελευταίο αν προλαβαίνω.
1: Βέβαια.
0: Σχετικά με τη μάχη που ανέφερες, το 1917 έγινε 500 γυναικόπαιδα, πιάστηκαν και κατακρεουργήθηκαν. Μία από αυτές που σώθηκε ήταν η Σοφία Καζεπίδου, η οποία πήρε, αφού πέθανε ο άντρας της, πήρε το όπλο της και συνέχισε τον πόλεμο. Η οποία είχε στην κυριολεξία δεμένη το κοριτσάκι της, το δίχρονο στην πλάτη της. Σε μία μάχη στο δάσος βρήκε ένα βόλι και πέθανε. Μετά την επόμενη μέρα τη βρήκαν δύο αντάρτες. Τη βρήκαν νεκρή και το κοριτσάκι το βρήκανε ζωντανό, γιατί έγλυφε το αίμα της μάνας της. Και το υιοθετήσαν και ήταν στην Ελλάδα, η Ιφηγένεια, την Κατερίνη. Θέλω να και τελειώνω ότι δυστυχώς ο Πόντος επί 9 χρόνια σταυρωνόταν, αλλά αναστενόταν ταυτόχρονα με τις ηρωικές ένοπλες νίκες. Κάθε φορά που νίκαγε ο στρατός, ξεσπούσαν σε αμάχους. Και τελείως δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια για καταστροφή της Μύρνης και να θερώνουμε μία μικρή πρόταση για τον Πόντο. Στο Πόντο επί 9 χρόνια γινόντουσαν μάχες. Μάχες, ηρωικές, τραγωδίες, αλλά και ηρωικές σελίδες γράφονταν επί 9 χρόνια. Επί 9 χρόνια. Αυτά ήθελα να πω, Γρηγόρη μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, κύριε Σιδηρόπουλε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το Α και το Ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά ελπίδα.
20: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
22: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστη.
23: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
21: Και τελείως άγνωστη.
24: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
21: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο.

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Χάγη.
5: Καλημέρα. Το μάθαμε στον Κάρδη.
6: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από

0: μέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην παιδεία με το Λευτέρη Κοσιόπουλο. Να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να αναλύσουμε τα γεγονότα, την επικαιρότητα που τρέχει στην καθημερινότητά μας και όλα αυτά τα ωραία που βλέπουμε και άλλοτε μας κάνουν να προβληματιστούμε, άλλοτε μας κάνουν να θέλουμε να κοπανίσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο, άλλοτε φορές μας δημιουργούν γέλια και άλλοτε θέλουμε να βρούμε ώμο να πάμε να κλάψουμε. Έτσι λίγο είναι η σημερινή μέρα. Δύσκολη η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα σήμερα, έτσι βγήκε λίγο υγρή, λίγο μουσκεμα μας τα έκανε. Βέβαια μου είπε μια ψυχούλα στον δρόμο που ερχόμουν ότι δεν είναι υγρή, απλά άκουσε τόσα πολλά χθες που είπε να ρίξει μια καλή βροχή σήμερα, να τα ξεπλύνει όλα, να τα πάρει και να τα σηκώσει το ποτάμι. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε για όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα. Να ευχηθούμε και στην ελληνική ομάδα που χθες νίκησε στον ημιτελικό και αύριο παίζει στον τελικό, τον Ολυμπιακό, που είναι σαν ελληνική ομάδα και σαν εκπρόσωπος της Ελλάδος, να σηκώσει και την ρημάδα αυτή την κούπα. Όσες περισσότερες κούπες μπαίνουν στη χώρα μας, τόσο το καλύτερο είναι, γιατί όλο και κάτι γίνεται στον ελληνικό αθλητισμό όταν μπαίνουν. Ξέρετε, είμαστε και μια χώρα που επικροτούμε και επενούμε και υποστηρίζουμε μόνο τις επιτυχίες. Δεν είμαστε από αυτούς που όταν δεν έχουμε επιτυχίες ακολουθούμε. Έτσι, οπότε, για να ταΐζεται αυτός ο μηχανισμός, είτε Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός, είτε ΠΑΟΚ, είτε Άρης, είτε ΑΕΚ, όποιος τέλος πάντων μπορεί, ακόμα καλύτερα αν είναι καμιά μικρότερη ομάδα, γιατί ανεβάζει, παίρνεις και κομμάτια εκτός των κέντρων. Μακάρι να μπορούν να σηκώνουν, να φτάνουν σε τελικούς, να σηκώνουν κούπες, για να μπορούμε έτσι να ακούγεται και λίγο η Ελλάδα και τέλος πάντων να αλλάζει λίγο και το χιλάκι μας, να φεύγει από αυτή την γκρίνια, τη μαυρίλα και τα λοιπά που υπάρχουν, για να μπορούμε να λειτουργούμε. Δώστε μου λίγο μισό λεπτό παρακαλώ, γιατί να ρυθμίσουμε λίγο τη θερμοκρασία εδώ μέσα, μπορούμε λίγο να ανάψουμε, είναι λίγο, μας έπιασε η υγρασία. Όπως έλεγε και ο Βοσκόπουλος, είναι και αυτές οι παλιοϊγρασίες εδώ πέρα. Εντάξει, εμείς είναι όντως δροσιά και ζέστη μαζί. Μας έχει κάνει ένα σκοτσέζικο ντούζο καιρός. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με την αρχή, από την αρχή, για να πούμε το σαν σήμερα, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα όλους τους προηγούμενους καιρούς, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το παρελθόν για να μπορούμε να καταλάβουμε το παρόν και να προβλέψουμε το μέλλον μας. Γεια σου Φανή. Και να θυμίσω επί της ευκαιρίας ότι έχουμε, μπορείτε να μας παρακολουθήσετε ζωντανά στη συχνότητα του Facebook, στο Facebook που έχει μέσα, στη συχνότητα του Focus FM στο Facebook, που μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη την εκπομπή και live που βγαίνει από το στούντιο. Επίσης μπορείτε να βρείτε την εκπομπή και στο κανάλι μου στο YouTube αργότερα, που θα είναι καταγεγραμμένη, όπως επίσης μπορείτε να μπείτε και να με γράψετε στο Viber τα σχόλιά σας ή να σχολιάσετε ό,τι θέλετε στο Facebook. Τώρα, όπως ο Γιώργος εδώ που μας έχει δώσει το μήνυμα στο Facebook, Γιώργο, να σου πω λίγο απλά την αλήθεια. Εκατομμύρια το βλέπουν, χιλιάδες τη βλέπουν την ανάρτησή σου. Τώρα, άμα αυτό που έχεις γράψει θες εσένα να σε αντιπροσωπεύει, εκεί που είσαι ωραίος με τη φωτογραφία και το ονοματεπώνυμό σου, κράτησε το. Αν δεν θες, κατέβασέ το. Εγώ πάντως θα στο ποστάρω και όλες να γίνεις ακόμα πιο διάσημος. Να χαιρετήσω τη Φανή, το Φάνη που έχει μπει μέσα, το Γιώργο γενικότερα. Να πάμε. Λοιπόν, επίσης, Λευτέρη λέει καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, όλοι με ρωτάτε αυτές τις μέρες και τη γνώμη μου για το κόμμα της Καριστιανού. Θα μιλήσουμε. Μόλις πούμε το σαν σήμερα, θα σας κάνω λίγο μια τοποθέτηση με όσα μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή, γιατί θα το δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει πολύ ζουμί. Θα αφιερώσουμε 6-7 λεπτάκια καθαρά, γιατί έχει νόημα όλο αυτό το πράγμα και θα το δείτε και λίγο με μια άλλη οπτική γωνία. Λοιπόν, πάμε λίγο το σαν σήμερα. Δεν έχουμε κάποια μεγάλη γιορτή, λέει, σήμερα. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό του μεευτικού συρυγγίου και Παγκόσμια ημέρα της χελώνας. Εντάξει, οκ. Για την ελληνική οικονομία μάλλον θα λέει, γιατί μόνο η ελληνική οικονομία
είναι η εικόνα που πάει σαν χελώνα. 1453, ο Μωάμεθο Β προτείνει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την πόλη με ανταλλάγματα, αλλά ο αυτοκράτορας αρνείται. Εδώ βλέπετε ότι ο Μωάμεθο Β προτείνει στον Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την πόλη, αλλά αυτός το αρνήθηκε και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Οι δικοί μας μόλις είδανε κάποιοι λίγο να κουνιώνται, τσακ πεταχτήκανε στην Τουρκία, επί Χούντας και τα λοιπά, όλοι αυτοί οι μεγάλοι πολιτικοί φύγκοπανίσαν πρώτα Τουρκία, μετά Ευρώπη και συνεχίσανε να πολεμάνε με την πένα τους, έχοντας όμως, ως περίεργο αυτό το έχω ξαναπεί και θέλω να σας προβληματίσει, όλοι αυτοί οι σπουδαίοι πολιτικοί που επί Χούντας, για παράδειγμα, ή και στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο φύγαν από τη χώρα και πήγανε στο εξωτερικό και πολεμούσαν και κάναν κεράν, ζούσαν πλουσιοπάροχα χωρίς να δουλεύουν. Τι έγινε ξαφνικά, πού τα βρήκαν όλα αυτά τα λεφτά τότε? Τι βαλίτσες ήταν αυτές που φεύγανε από την Ελλάδα? Τι κουβαλούσαν, το χρυσό από την Ελλάδα και το παίρνω μαζί τους? Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. 1875 ιδρύεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, το S5. 1875. 1911 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1924 συνέρχεται το 13ο συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος των Πολσεβίκων, το πρώτο συνέδριο χωρίς το Λένιν, που πέθανε στις 21 Ιανουαρίου του ίδιου χρόνου. Μεταξύ άλλων, το συνέδριο επικυρώνει την απόφαση της 13ης κομματικής συνδιάσκεψης που καταδίκαζε τον τροτσκισμό ως μικροουσιαστική παρέκκληση και γενικός γραμματέας επανεκλέγεται ο Στάλιν. Τυχαίο είναι, πάλι είχαμε κάτι έτσι σταλινικές, τροτσκικές και ντοστογευκές υπτυχιοπροσωπικότητες. Θα πούμε. 1941, καθώς η μάχη της Κρήτης συνεχίζεται, ο βασιλιάς Γεώργιος Β και η ελληνική κυβέρνηση φεύγουν από το νησί και μεταβαίνουν στην Αίγυπτο για να συνεχίσουν από εκεί τον αγώνα κατά του άξονα. Είδες τα λόγια μου ήρθε. Είδες, μόλις έγινε η στραβή και μπήκανε μέσα μόλις μπήκε ο άξονας μέσα στη χώρα, όπ, την κοπανίσανε και πήγανε στην Αίγυπτο για να συνεχίσουν εκεί τον αγώνα. Φανταστείτε τώρα όλοι αυτοί, ο βασιλιάς, ο Γεώργιος, η ελληνική κυβέρνηση έχουν φύγει από την ελληνική, έχουν φύγει από το Μαξίμου και από τα βασιλικά ανάκτορα, έχουν πάει στην Αίγυπτο και τι έχουν κάνει εκεί? Προφανώς έχουν πάρει όπλα, έχουν πάρει μπαλάσκες, έχουν μπει στα άρματα και ετοιμάζονται να πολεμήσουν τον άξονα υπέρ της Ελλάδος από εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι έτσι. Ζωάρα, φαγητάρες, ποτάρες, συνεδριάσεις, συσκέψεις, γκαλά, χορούς και να μιλάνε με τους υπόλοιπους και όταν τους δες τι έκανες, έδινα μάχη για τα δικαιώματα της Ελλάδος, προσπαθούσα. Όλοι οι κοπρίτες μόλις κάσει η πρώτη του φεκιά, τα μαζεύουνε και φεύγουνε. Δυστυχώς τα μαζεύουνε και φεύγουνε με τις τσέπες γεμάτες, με τις βαλίτσες τίγκα στο χρυσό, και την κοπανάνε και μάλιστα παίρνουν και το χρυσό, λένε για να μην πέσει στα χέρια των άλλων. Θα το επαναπατρίσουμε εμείς. Όσο τον επαναπατρίσατε, τόσο το είδατε. Λοιπόν, 1945, με την υπαριθμόν 344 απόφαση, το ειδικό δικαστήριο των Συλλόγων Ιωαννίνων καταδικάζει ερήμην σε θάνατο 1.300 τσάμιδες που βαρύνονταν με εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της κατοχής. Πότε ένα ειδικό δικαστήριο για προδότες εν ζωή στην Ελλάδα θα δικάσει να φύγουν καμιά 15-20 κοπρίτες από εδώ πέρα να ισχάσει η χώρα? Τέλος πάντων. 1986, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών ΚΙΠ αποστρατικοποιείται και μετονομάζεται στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 2019, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών περνάει στα χέρια του Πρωθυπουργού, ο οποίος την ελέγχει καθ' ολοκλήρου, βάζει μέσα τον ανιψιό του ποιον ήταν εκεί υπεύθυνο και έχουμε αμέσως μετά σκάνδαλα, υποκλοπές και όλα αυτά και κανένας δεν έχει πάρει χαμπάρι, θα το πούμε και αυτό αργότερα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, είμαστε σε μια χώρα, ακούστε λίγο τη λογική και πείτε μου αν θα τρελαθούμε ή όχι, είμαστε σε μια χώρα που μια ομάδα ανθρώπων, εγώ δεν θα βάλω θέμα το κράτος, δεν θα μιλήσω καθόλου για την κυβέρνηση, θα πω είμαι τελείως αγαθός, δεν πρόκειται να γίνει την κυβέρνηση. Μια ομάδα 4 ανθρώπων, οι οποίοι 2 από αυτούς ήταν ξένοι, παρακολουθούσαν αρχηγούς αντιπολίτευσης, στρατηγούς του ΓΕΕΘΑ, πολιτικούς, δημοσιογράφους, ηθοποιούς, τους καταγράφαν τις συνομιλίες τους, δεν ξέρω κι εγώ για πόσο πολύ χρόνο μέσα, μάθανε βουλευτές, αντιπρόεδρους κυβέρνησης, υπουργούς, υφυπουργούς, τους πάντες, και κανένας δεν έχει αναρωτηθεί αυτές οι πληροφορίες τι διάλογο γίνανε. Πού πήγαν αυτές οι πληροφορίες, πού καταλήξανε? Ήτανε δηλαδή
τέσσερις άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα βίτσιο. Πώς είναι κάποιοι που φωτογραφίζουν πουλιά, ας πούμε, στο δάσος? Ήταν τέσσερις άνθρωποι που είπανε, ρε, τι κάνουμε σήμερα? Δεν δίνουμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ να πάρουμε ένα σύστημα παρακολουθήσεων, να το στήσουμε μέσα στην Ελλάδα, να κινδυνεύουμε να μπούμε και ισόβια φυλακή άμα μας πιάσουνε, να αρχίσουμε να παρακολουθούμε βουλευτές, υπουργούς, πολιτικά πρόσωπα, στρατιωτικούς, αρχηγούς κρατών, να κάνουμε όποιος έμπαινε μέσα τον παρακολουθούσανε, έτσι για το γούστο μας? Δεν, η αστυνομία, η ΕΕ, όλοι αυτοί, δεν προβληματίστηκε ποτέ κανένας? Μήπως αυτές οι πληροφορίες πήγανε στην Ουκρανία, στην Τουρκία, στη Βουλγαρία, στην, οπουδήποτε. Πήγανε σε έναν πολύ πλούσιο επιχειρηματία, ο οποίος μπορεί να τις χρησιμοποιήσει με δόγιο τρόπο. Και αυτό είναι μέσα, okay. Που εγώ δεν θα πω στη διαδικασία που, ενώ ξέρουμε ότι αυτά τα τέσσερα άτομα προστατευόντουσαν, είχαν αστυνομικές συνοδείες, μπαίνανε μέσα, παρκάρανε το όχημα παρακολουθήσεων μέσα στα κεντρικά της ΕΕΠ και τα λοιπά. Ας το πούμε όμως ότι δεν το πήραμε χαμπάρι. Ας πούμε ότι ο κρατικός μηχανισμός για μια ακόμα φορά κοιμήθηκε και δεν τους πήρε χαμπάρι.

0: Ο Λοβέρδος μάθανε πότε πάει τουαλέτα, πότε σηκώνεται, πότε. Και κανένας, κανένας δεν απόρρισε γιατί, ώστε να πάει να κάνει μια μήνυση, να βοηθήσει τη δικαιοσύνη να βρει για ποιο λόγο αυτοί τους παρακολουθούσαν. Πόσο περίεργο είναι αυτό που λέω, πόσο παράλογο είναι αυτό που λέω. Να μην θέλει κανένας από όλους αυτούς να μάθει ποιος ήταν από πίσω, ποιος σε όλες τις ταινίες. Φτάνει μέχρι το τέλος η ταινία και ψάχνουμε συνέχεια να βρούμε ποιος ήταν ο εγκέφαλος. Εδώ δεν είναι κανένας, δεν έχει την απορία. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αν είμαι παράλογος, μπείτε σας παρακαλώ και στο Viber, στο Focus FM που έχουμε, και στο Facebook, και πείτε μου, είσαι παράλογος ρε φίλε, δεν ξέρεις τι λες. Έτσι, γιατί και εγώ θα το κάψω εδώ πέρα με αυτά που ακούω. Δεν μπορώ να κάνω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε το επόμενο. 2006, αερομαχία στο Αιγαίο. Ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο, με αποτέλεσμα να καταπέσουν αφότερα στη θάλασσα. Σώος ανασύρεται ο Τούρκος πιλότος, νεκρός ο Σμήναγκος Κωνσταντίνος Ηλιάκης. Ο Τούρκος είχε συλληφθεί σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Η παραβίαση που είχε γίνει, είχε γίνει στο ελληνικό εθνικό ενέργειο χώρο. Και ο Τούρκος που τον πιάσαμε, γιατί κάναμε τη διάσωση, αντί να δικαστεί, γιατί μπήκε μέσα σε ελληνικό εθνικό ενέργειο χώρο, προκάλεσε ατύχημα στον πιλότο που πήγε να τον αναχαιτήσει. Έριξε το αεροπλάνο και δεν ήταν ατύχημα, έγινε και δυστύχημα, γιατί σκοτώθηκε ο Έλληνας πιλότος. Αντί αυτός ο Τούρκος να περάσει από δικαστήριο και να μείνει για πάντα όλη του τη ζωή μέσα σε μια φυλακή και να τελειώνουμε με αυτό μια και καλή, εμείς τον επιστρέψαμε πίσω. Παρεπτόντως, για όλοι, αυτό έγινε τόσο χοντρό, έτσι, για τους δύο στρατιώτες που κάνανε τη βλακεία και μπήκανε μέσα στο κομμάτι το τουρκικό και τους συλλάβανε, μας τα κάνανε να μην πω τι μέχρι να τους πάρουμε πίσω. Εμείς τον πήραμε, τον κάναμε καλά, τον μπουδράραμε, τον γυαλίσαμε και τον πήγαμε μόνοι μας εκεί πέρα. Λοιπόν, λίγο έτσι. Τους δύο Έλληνες, μετά από 1,5 μήνα που είχαν πάει στην Αγία Σοφιά και σηκώσαν τη σημαία, μετά από 1,5-2 μήνες σχεδόν τους κάναν δικαστήριο και τους έριξανε κάτι μήνες φυλακή με αναστολή και θα μπορέσουν να γυρίσουν πίσω. Για δύο Έλληνες που πήγαν και ανοίξανε μια σημαία, αυτός που μπήκε με το αεροπλάνο του μέσα στο ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο και κατέριψε και έριξε μέσα στην εμπλοκή το ελληνικό αεροπλάνο κάτω, δεν τον κάναμε τίποτα. Τον επιστρέψαμε έτσι όπως είναι στην Τουρκία. Με αυτό το ραγιατισμό, με αυτό το ξεφτιλίκι σαν χώρα, δεν πρόκειται πραγματικά να πάμε ποτέ και πουθενά και ποτέ μπροστά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. 1821, Απόλλων Μάικοφ, Ρώσος ποιητής, γνωστός από το ποίημα το ελληνικό νέο τραγούδι. 1917 γεννήθηκε ο Έντουαρντ Λόρεντς, Αμερικανός μετεωρολόγος που ανέπτυξε τη θεωρία του χάους. 1868 απεβίωσε ο Ιωάννης Κολοκοτρώνης, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός, που διετέλεσε και πρωθυπουργός, τον φάγανε αυτόν, έμπλεξε εκεί. 1906, Ερίκος Ήψεν, Νορβηγός θεατρικός συγγραφέας. Και 2013, ο Ζόρτς Μουστακή, Ελληνογάλλος τραγουδοποιός, απεβίωσαν. Αυτό ήταν το σαν σήμερα για σήμερα. Στο επόμενο κομμάτι, όταν γυρίσουμε, θα κάνουμε και αυτό που είπαμε, που σας είπα. Θα κάνουμε μια ανάλυση λίγο και για το κόμμα της Καρισιανού. Θέλω βασικά να μιλήσουμε αρκετά πραγματάκια. Και όχι τόσο μόνο και για το κόμμα, αλλά και για τα άτομα που εμφανίστηκαν ότι θα συμμετέχουν σε αυτή την κίνηση και για άλλα πολλά. Πάμε λίγο να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα μας τώρα, να ακούσουμε για 2-3 λεπτάκια και επανερχόμαστε μετά για να έχουμε όλο το χρόνο δικό μας στο δεύτερο μέρος για να ασχοληθούμε με αυτό.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr.

0: Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκή. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επανερχόμαστε στην εκπομπή Focus στην Παιδεία με το Ελευθέρη Κοτσιόπουλο κάθε Σάββατο 4 με 5 στο Focus FM 103,6 και αυτό που σας είχα πει δεν το αφήνουμε πίσω. Πάμε να δούμε λίγο και να συζητήσουμε για, για το νέο κόμμα που εμφανίστηκε στην Ελλάδα, το νέο κόμμα που εμφανίστηκε στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα κάθε 2 και 3 όλο κάποιο νέο κόμμα βγαίνει. Όλο περισσότερο σπάει σε ποσοστά, ακόμα περισσότερο εκλογική δύναμη. Όλο πιο δύσκολο γίνεται να συνέλθει ένας κεντρικός μηχανισμός που να μπορεί να μαζέψει ένα κόμμα, να μαζέψει τους πάντες. Και βέβαια ένα κόμμα το οποίο έχει ένα δικό του κρατικό μηχανισμό, το οποίο περιλαμβάνει περίπου γύρω στα 1,5 εκατομμύριο άτομα, σας το έχω πει, δεν είναι τυχαίο ποια είναι αυτά. Ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των 1,5 εκατομμυρίων ατόμων, αυτών το που λέω εγώ, των Ταλιμπάν, της Νέας Δημοκρατίας, αυτών των ανθρώπων, των σκληροπυρηνικών δηλαδή, αυτό εννοώ με την έκφραση αυτή, είναι ένα κομμάτι το οποίο μέσα του περιλαμβάνει και αυτό που βγήκε και είπε ο Βουρλιώτης, ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια πάνω από 300.000 άτομα, ιδίως δημόσιοι υπάλληλοι κτλ., βρεθήκανε με σχεδόν μισό εκατομμύριο που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν τα χρήματα, άρα γίνεται πιάτσικο μεγάλο γενικότερα και ταΐζουν αυτούς που πρέπει να ταΐσουν, με αποτέλεσμα δεν πρόκειται αυτοί να αλλαξοπιστήσουν με τίποτα. Οπότε όταν έχεις 1,5 εκατομμύριο σταθερό πυρήνα, όσο περισσότερο σπάς τους άλλους σε κομμάτια, δεν μπορεί να σε ακουμπήσει κανένα, και όσο πιο πολύ οδηγείς το λαό σε αποχή, δηλαδή τον κάνεις να ξεφτυλιστεί, να βαρεθεί με όλη αυτή τη διαδικασία και απέχει, αυτό το 1,5 εκατομμύριο που κανονικά είναι ένα 15% του πληθυσμού, με 50% αποχή φτάνει αμέσως να είναι 30-35% σε ποσοστό, και μπορείς και να αναβοκατεβάζεις κυβέρνηση με αυτόν τον απλό τρόπο. Είναι πολύ καλά δουλεμένο, πολύ καλά μιλημένο. Μην ξεχνάτε ότι ο Μητσοτάκης έχει εξαιρετικούς Αμερικανούς επικοινωνιολόγους, που βέβαια πέφτουν και σαν τοπήματα. Μην ξεχνάμε στο συνέδριο αυτό που βγήκε και έβγαλε το όταν χτυπήσει 3 η ώρα το βράδυ, ποιος θέλετε να το σηκώσει. Ποιος θα το σηκώσει, ο Βρικόλακας θα το σηκώσει, αλλά τέλος πάντων ήταν μια ατάκα η οποία ήταν κλεμμένη αυτούσια από τη Χίλαρη Κλίντον, από την προεκλογική εκστρατεία της Χίλαρη Κλίντον, που και αυτή κοιμότανε και έλεγε ότι όταν θα χτυπήσει 3 η ώρα το τηλέφωνο, ποιος θέλετε να το απαντήσετε, εγώ είμαι η Χίλαρη, είμαι πάντα εδώ πέρα. Εμείς δυστυχώς έχουμε το Μητσοτάκη που το απαντάει προς το παρόν, και γι' αυτό έχουμε πάει τόσο καλά όσο έχουμε πάει. Το βλέπετε άλλωστε. Η Λιβύη κάνει δικές τις ζώνες, η Αίγυπτος μας γράφει, η Τουρκία κάνει ό,τι κουστάρει, η Ουκρανία στέλνει τα ντρόν μέσα στην Ελλάδα, η Αλβανία έχει σηκώσει μπαϊράκι, μόνο η Βουλγαρία ακόμα δεν έχει ζητήσει κάτι, αλλά θα το ζητήσει και αυτή. Ίσως δεν τον έχουν πάρει στις 3 η ώρα, γι' αυτό δεν τα έχει λύσει τα θέματα. Ίσως λείπει όλη μέρα. Πηγαίνει 3 η ώρα το βράδυ και περιμένει το τηλέφωνο η ψυχούλα, και δεν τον παίρνει κανένας τηλέφωνο 3 η ώρα για να λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου. Είναι και αυτό. Οι άλλοι δεν είναι ξενύχτηδες. Το 3 η ώρα ποιος θα πάει να τον πάρει τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα ότι το είχε πει η Χίλαρη, ότι όταν πάρει κάποιος 3 η ώρα τη νύχτα, ποιος θέλετε να το σηκώσει. Είναι, αλλά η Χίλαρη στην Αμερική, το 3 η ώρα εκεί, είναι στη Μέση Ανατολή, είναι στην Ευρώπη, 12, 1, 2 η ώρα το μεσημέρι που θα γινόταν η φασαρία. Το Μητσοτάκη ποιος θα τον πάρει 3 η ώρα, ρε παιδί. Το πολύ μπορεί να του πούνε ότι εκεί στο ελληνικό απ' έξω ξαναγέμισε εκείνος ο βόθρος με τα λίματα και πετάει 3 η ώρα, έχουν βγει τα σκατά στη φόρα και κολυμπάνε. Αυτός μόνο μπορεί να τον πάρει 3 η ώρα τη νύχτα. Ποιος θα τον πάρει 3 η ώρα, τον πάρει ο Ομπάμα, θα τον πάρει ο Μπάιντεν, θα τον πάρει ο Τραμπ. Ποιος θα τον πάρει, ο Σι Τζινπινγκ δεν είχε τι να κάνει, θα πάρει το Μητσοτάκη 3 η ώρα και του πει έλα έχω πρόβλημα, ας πούμε η Βόρεια Κορέα έχει τα πυρηνικά. Τι θα κάνει ο Μητσοτάκης, θα του ευχηθεί καλή επιτυχία για να γκρεμιστεί, τι θα τον κάνουν 3 η ώρα. Θέλει να σηκώσει και το τηλέφωνο 3 η ώρα η ψυχούλα. Λοιπόν, πάμε όμως σε αυτό το κομμάτι που θέλαμε. Γιατί τώρα μου βάζεις το Μητσοτάκη, είναι αλληλένδετα αυτά που θα σας πω. Εμφανίστηκε το νέο κόμμα Καριστιανού, βγήκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη, ωραίο event, σε ωραίο χώρο, ωραίο εκεί πέρα, και καφεδάκι πίνεις και τρως και ωραία πιάτα έχει, μπορεί να τον κάνουμε και λίγο διαφήμιση. Είχε φορέσει εκεί πέρα ένα ωραίο μπλουζάκι με μια φούστα, με ένα μαύρο μεγάλο ρόδο, που είναι συμβολικό αυτό γιατί δείχνει πένθος, δείχνει διάθεση, όχι εκδίκησης αλλά δικαίωσης να πάρεις αυτό που θες πίσω κτλ. Ήταν ασορτή και οι άλλοι, η πρώην εκπρόσωπος από το Νίκη Νιν, από την Καριστιανό, εκείνη δικηγόρος η οποία είναι από πίσω και χωμένη. Ήταν κανένα δυο πνευματικοί από πίσω που ακολουθούσαν, δύο-τρεις παπάδες. Εμφανίστηκε μπροστά και από εκεί ο Ψωμιάδης, δεν ξέρω τώρα αν είναι και αυτός μέσα ή όχι, αλλά εμφανίστηκε και αυτός. Εμφανίστηκε και η Μουτσάτσου, η τραγουδίστρια εκεί, άλλη τώρα περίπτωση και αυτό εδώ πέρα. Και γενικά έγινε μια συγκέντρωση. Αυτό που μου έκανε εμένα τώρα εντύπωση, και θα κρατήσω μια πισινή για την επόμενη εκπομπή. Με ρωτάνε και μου λένε, πες μας λίγο, λέει, για το τι είναι θέση. Δεν έχει πει θέσεις, δεν έχει πει συνεργάτες, δεν έχει πει τίποτα από ό,τι θα έχει. Αυτούς που έχουμε δει είναι σαν να ξαναβλέπω πάλι ένα κόμμα που να μου εμφανίζει πώς έχει τώρα τον Μπιμπίλα, ας πούμε, το άλλο. Τώρα μου εμφανίζει τη Μουτσάτσου, η οποία βγήκε σε μια κατάσταση η οποία η γυναίκα δεν ξέρω αν την πιάσανε, αν ξαφνιάστηκε όταν βγήκε. Πώς, ρε παιδί μου, όταν είσαι τουαλέτα και βγαίνεις και ξαφνικά ξαφνιάζεσαι, δεν το περίμενες ότι έχεις κόσμο και χάνεις λίγο τα λόγια σου και λες κάποια κατάληπτα πράγματα. Όπως αν όταν ένας άνθρωπος δεν αισθάνεται καλά, έχει πάρει κάτι, ας πούμε, και είναι λίγο σε λίγο βέρτικο, λίγο σε μια διαθεσία, ή μπορεί να ήταν και από jet lag. Και αυτό το, επειδή από ό,τι κατάλαβα κάπου από μακριά ήρθε, είπε περίεργα πράγματα, δεν κατάλαβα καν τι είπε. Κάτι εναλλακτικούς influencer, εγώ ενημερώνομαι, κάτι. Θα το συζητήσουμε όμως αργότερα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση με την Καριστιανό είναι το εξής. Πρώτη της ατάκα μόλις τελειώσει αυτή τη διαδικασία είναι, α, να, βάγε, που είναι και ειδική σε αυτά. Θα σε χρειαστώ. Δώσ' μου 30 δευτερόλεπτα, θέλω λίγο να μου εξηγήσεις το φαινόμενο Μουτσάτσου. Ήταν σε jet lag, είχε πιει κάτι. Ξαφνιάστηκε, έπαθε κάτι ξαφνικό, ας πούμε. Σκεφτόταν κάτι άλλο, αλλά θέλω λίγο να πω κάτι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση η Καριστιανού που βγαίνει και λέει, ξεχάστε το ΠΚΠ, ξεχάστε Predator, Τέμπι, ξεχάστε τα πάντα. Εντάξει. Οκ, και εμείς έχουμε καταλάβει ότι μπουγάδα βγήκες να κάνεις. Αλλά τόσο ξεκάθαρα. Και αφού σε έχει πιάσει τόσο μεγάλη ειλικρίνεια και λες, όπ, και ξεχάστε τα όλα ως μέχρι τώρα, έτσι. Και αφού θες να είσαι τόσο διαφανής, δεν πας λίγο και πιο το χρηματοδοτεί όλο αυτό το event.
1: Αυτό πάλι.
0: Ναι, γιατί ένα κόμμα, εγώ το ψάξα λιγάκι, ρώτησα και 2-3 και μου λένε, ένα κόμμα για να συσταθεί και πανελλαδικά θέλει κανένα 500,000. Κατ' ελάχιστο. Να φτιάξεις λίγο επικοινωνιακά, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, και πρέπει να έχεις χρήματα. Δεν διαφωνώ ότι γιατρός ήταν και πετυχημένη γιατρός, ναι. Καλή ήταν. Αλλά υποτίθεται ότι όλο αυτόν τον καιρό, όπως λένε οι ίδιοι, εγώ δεν το έχω πει αυτό, δεν το ξέρω, ότι τους έχουν ξεβρακωθεί οι άνθρωποι στα έξοδα, πήγαινε Λάρισα, δικηγόρους, το ένα το άλλο, και δεν δουλεύει και κάθε μέρα, αφού είναι στα κανάλια όλη μέρα.
2: Κένδυση Βασίλη Ζούλια. Αυτό που φόρουσε το Ολύμπιο.
0: Α, ναι. Εντάξει, μπορεί να το κάνει δώρο, ρε παιδί, ναι, για αυτός τώρα. Αλλά βγαίνει και λέει, η πρώτη της δήλωση είναι αυτό.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Δηλαδή τα ξεχνάμε όλα. Βάζουμε μια κόκκινη γραμμή, παίρνουμε ένα μικρό ποσοστό, μεγάλο ποσοστό, τι είναι. Δεν έχουμε. Μ' αρέσουν και οι δημοσκοπήσεις, βγαίνουν 21%. Πω, μόνη της. Οι υπόλοιποι που θα είναι, γιατί έχουμε δει τα διάφορα μικρά κόμματα ότι έχουν για κάποια φοβερά φιντάνια και μας εμφάνισε και ένα.
2: Μα ξεστημένα, πραγματικά αυτό μου έχει κάνει, αυτό που λες, και αναρωτιέται όλος ο κόσμος όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Εδώ πέρα θες να ανοίξεις, ας πούμε, μια μικρή λέσχη, πες, παιδί μου, στη γειτονιά να μαζευόμαστε. Ένα
0: φαντατζίδικο
2: τη
0: δουλειά. Ναι, και θες 25, 30, 40, 50 χιλιάρικα. Εδώ μόνο όλα αυτά τα event. Γιατί αν πει κάποιο ότι είναι δικά τη τα λεφτά.
2: Ναι.
0: Να πει η φορεία, να δούμε, δικαιολογούνται. Μισό, 1,000,000. Μπορεί να πει η γυναίκα του, ξέρεις τι, πούλησα 2 σπίτια.
2: Μπράβο. Έχω, okay, που κληρονομικά έχω κάτι.
0: Ναι, δεν είναι κακό όμως, ναι, αυτό, γιατί μετά βγαίνει ο άλλος και λέει, βλέποντας και τον Αυγερινό δίπλα, λέει, α, ωραία, έρχεται από την Ρωσία το κεφάλαιο. Βγαίνει ο άλλος και λέει, και έχει και αυτό το δίκιο του, ότι ξέρεις τι, αν η Τουρκία δεν είχε τον Μητσοτάκη στην κυβέρνηση, θα έπρεπε να τον δημιουργήσει. Γιατί με τα 6 χρόνια που είναι εδώ πέρα, τις πάνε όλα με ζάχαρη, ρε παιδί μου. Αναπτύσσεται, επεκτείνεται. Ολόκληρη αυτοκρατορία έχει γίνει. Γιατί δεν έχει φόβο από τα δυτικά, οπότε δεν έχει ισχύ. Οπότε πού ξέρω εγώ ότι αν δεν χρηματοδοτεί και από εκεί. Άρα ο ένας παίρνει από τη Ρωσία, ο άλλος παίρνει από την Τουρκία, ο άλλος. Οι άλλοι, επίσης μου λένε οι άλλοι, ρώτησες λέει για τα άλλα κόμματα. Εντάξει, ξέρω, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ κλέβουν τους Έλληνες. Εκεί βρίσκουν τα λεφτά. 550 εκατομμύρια ο καθένας χρωστάει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το άλλο το κόμμα με την Ελληνική Λύση έχει βγει ο πρόεδρος και έχει πει: τα έχω βάλει την τσέπη μου.
2: Επιχειρηματίας
0: ήταν ο άνθρωπος, έβαλε τα λεφτά. Σου λέει: αν θέλετε, ελέγξτε με, να τις φορολογικές δηλώσεις μου, να τα όλα. Άρα είναι καλυμμένο και αυτό το κομμάτι. Άρα ποιος μας μένει, το καινούριο, το διαφανές, το αμόλυντο, το καθαρό, Πού τα βρήκες πίσω εκατομμύρια.
2: Λοιπόν, και ξέρεις τι, Καταρχή, και μόνο που προτάσει τη διαφάνεια τόσο έντονα,
0: ναι,
2: θα έπρεπε ούτε καν να γίνει αυτή η συζήτηση. Θα έπρεπε ήδη από μόνος μόνη να βγεις και να πεις: ξεκινάμε αυτό και αυτό για να μην υπάρξει καμία σκιά.
0: Ναι, παιδιά, όλη αυτή η ιστορία στοιχίζει ένα εκατομμύριο. Αυτά τα λεφτά είναι 500 χιλιάρικα προσωπική περιουσία, 100 χιλιάρικα μου τα έχει δώσει ο Μπάμπης, ο Κώστας, ναι, ο Γιάννης, ο Γιώργος. Έκανα και έναν έρανο, μάζεψα και από αυτούς και τα ονόματα, μάζεψα, ναι, τα λεφτά αυτών όλων εδώ πέρα και μάζεψα τα λεφτά και τα έκανα. Και είσαι ωραίος εκεί. Αλλά βέβαια, πολύ ξέπλυμα, ρε παιδί.
2: Ναι.
0: Πολύ,
2: ναι,
0: ξέπλυμα. Αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ, γιατί βγαίνουν οι κακές γλώσσες μετά. Δεν τρέπονται. Και λένε, να ορίστε το. Άλλο ένα δέκα νίκη. Λόγω και ότι έχει πάρει και τα μισά νίκη μέσα. Και είναι δέκα με τόνο και ίδια. Δέκα νίκη. Οπότε. Για είδε όλα
2: τα. Α, καλό το έχω πει.
0: Ναι. Και δεν τρώει και αγωγή έτσι. Δεν μπορώ να σου πω.
2: Σωστό.
0: Την είπε δέκα με τόνο.
2: Σωστό.
0: Άλλο ένα δέκα νίκη από το δίχτυο. Οπότε είναι, ναι. Μετά μπαίνουν δύσκολε συνειδημοί. Αλλά βάζω λίγο. Θες να μου βάλεις λίγο ήχο εδώ πέρα να ακούσουμε λίγο. Κάτσε λίγο να το ανοίξω. Α, δεν θέλει αυτό να ακούσει.
2: Μέχρι να ανοίξει πρέπει να σου πω.
1: Διότι νομίζω ότι έχω λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες τότε πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitterades τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική. Οπότε θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές.
0: Θα πω μόνο κάτι. Τη Δευτέρα, η Δευτέρα Λυκείου, δίνει μάθημα έκθεση στα περισσότερα σχολεία. Τραβήξτε τα παιδιά, μην ξεχάσουν και ό,τι ξέρανε να λένε. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα.
2: Πραγματικά.
0: Μεγαλούργησα κάτι έξι του Ιτεράδε.
2: Ναι, εναλλακτική.
0: Εναλλακτική. Μήπως από τους εναλλακτικούς παίρνει και άλλα προϊόντα που δημιουργούν αυτό το βέρτικο στο μυαλό και δεν
2: βγαίνει.
0: Ναι, γιατί μου κάνει λίγο εντύπωση τώρα. Αυτός ο άνθρωπος θα πάρει θέση στη Βουλή. Θα βγει και θα διεκδικήσει. Ακόμα χειρότερα, είναι μέλος του οργανωτικού του κόμματος. Που ταξίδεψε σε διάφορες χώρες και εκεί μεγαλούργησε.
2: Και στο μεταξύ έχει κάνει και. Δηλαδή, και δεν είναι πίσω ότι δεν είναι και εξοικειωμένη με τα μουμουέ. Καλλιτέχνη, δεν είναι.
0: Ναι,
2: άρα, έπρεπε, δεν είναι πίσω ότι έχει κάποιο τρακ, κάποιο άγχος, ας πούμε, και την πιάνουν εξαπίνης. Είναι εξοικειωμένη.
0: Μα τι εξαπίνης. Βγήκε στις κάμερες, πήγε μπροστά στις κάμερες που ήταν 20 κανάλια μπροστά, να κάνει δηλώσεις. Δηλαδή, δεν τη βρήκανε στην τουαλέτα και ξαφνικά τρόμαξε και δεν ήξερε τι είναι. Μπροστά στις κάμερες. Ίδια πήγε στις κάμερες. Πήγε, στάθηκε εκεί που ήταν οι κάμερες και όλα αυτά τα συνεργεία. Τρέχουν από πίσω, ναι, είναι στημένα κάπου και πηγαίνει ο κόσμος και μιλάει. Αυτό ήταν, ίσως ήταν και γραμμένο κιόλας. Λοιπόν, τώρα με ρωτάτε ξανά. Δεν ξέρω να σας πω. Δεν μας έχει πει καμία θέση. Δεν μας έχει πει τι είναι. Δεν μας έχει πει συνεργάτες. Δεν μας έχει πει γραμμή. Ξέρω ότι μέχρι τώρα υποστηριζόταν από όλες τις αριστερές οργανώσεις.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Και η ίδια είχε εκφράσει πολλές απόψεις αριστερές πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά προφανώς. Είδε ότι ο αριστερός χώρος και με την έλευση Τσίπρα που βγαίνει μπούκωσε. Γιατί πόσοι θα πάνε πια. Ναι, ΚΚ. Οκ, τους δικούς του. Είναι 500 άτομα, 500 ναι, άτομα σταθερά. Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, ποιος άλλος είναι, ο Βαρουφάκης.
2: Βαρουφάκης, μπράβο,
0: Βαρουφάκης,
2: ναι.
0: 4, 5, υπάρχει ακόμα ένα. Ναι, και βάλει και λίγο ΣΥΡΙΖΟ ΠΑΣΟΚ που τραβάνε λίγο από εκεί πέρα. Θα βγει αυτή η έκτικη. Δεν χωράει. Ενώ σου λέει πάμε δεξιά, οπότε τους κάνει κολοτούμπα και πηγαίνει δεξιά τώρα και πηγαίνει και στη δεξιά είναι ελληνική λύση,
2: ναι,
0: αυτό και αυτή.
2: Ναι.
0: Οπότε η δεξιά πλευρά, τώρα όμως, έτσι ξαφνικά κάνω κολοτούμπα.
2: Και θεαματικότατη.
0: Και τα 21% που τις δίνανε ήταν όταν την υποστήριζε η αριστερά, που βλέπανε το νέο τους πρόσωπο εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ξαφνικά τώρα βγαίνει αυτή με φόρα όλους τους παπάδες από πίσω. Που καλό είναι, εγώ δεν διαφωνώ με τους παπάδες, αλλά από πότε και ο παπάς πρέπει να πηγαίνει σε ενάρξεις πολιτικών κομμάτων. Τι σχέση είναι αυτή πια η εκκλησία με την πολιτική, ρε παιδί μου. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένας παπάς πάντα από πίσω.
2: Εδώ παπάς, εκεί παπάς.
0: Ναι.
2: Κανονικά.
0: Και
2: στην κυριολεξία.
0: Και οι περισσότεροι, και εδώ είναι τώρα, οι περισσότεροι είναι και μοναστηριακοί.
2: Ναι.
0: Οι οποίοι δεν έχουν και καμία ιδιότητα. Ο μοναστηριακός μπορεί να μην είναι και τίποτα. Είναι και ο άλλος μοναστηριακός που φάει τα ATM.
2: Σωστό.
0: Ο παπάς το παίζει γι' αυτό. Ο καλόγερος το παίζει. Λοιπόν, οπότε εμφανίστηκε με τους παπάδες, βγήκε πρώτη γραμμή, πρώτη μορφή και ναι, από εδώ και μπρος ουσιαστικά δίνει μια υποψία ότι θα είναι δεξιά. Δεν ξέρουμε όμως αν θα είναι.
2: Ναι, δεν ξέρουμε πραγματικά.
0: Γιατί η Μουτσάτσου που ανφέρνει δεν θεωρείται, δεν το λες τώρα αυτό δεξιό. Δεν ξέρεις που λες. Εναλλακτικό είναι.
2: Ναι.
0: Τώρα,
2: αφού καταφέρεις και μεταφράσεις αυτά που είπε.
0: Ναι, αν καταφέρεις, ναι, και αν καταφέρεις νυφάλιος και μεταφράσεις αυτά που είπε, γιατί μάλλον χρειάζεται. Βέβαια, εγώ είδα και τον ψωμιάδι απ' έξω.
2: Αυτό.
0: Ο οποίος δηλαδή, χωρίς άλογο. Χωρίς άλογο. Σημαντικό και αυτό. Βελτιώθηκε μεγάλος. Ο οποίος πριν από λίγο καιρό καταδικάστηκε.
2: Ναι.
0: Ωραία, καλά ξεκινάμε. Ωραία, καλή ομαδούλα μαζεύουμε. Κάνουμε και ένα anti-doping control όταν αντιναρκωτές έξω από τις συνεδριάσεις. Λοιπόν, γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, μιλάει, είπε πάρα πολλά, αλλά δεν είπε τίποτα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση επίσης όταν μιλούσε ότι αυτοκυροκροτούταν. Όχι σοβαρά, πει το έκανε ανάλυση, το είδα, έχω βίτσια.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε παιδί, αθένας έχει κάποια βίτσια. Εγώ έχω αυτό. Βλέπω όλους τους πολιτικούς που μιλάνε και μ' αρέσει, επειδή έκανα δίδασκα και ένα μάθημα γλώσσα του σώματος παλιότερα. Μου
2: αφήσατε κοινή συλλογή και τέτοια.
0: Ναι. Οπότε ναι, το είχα μέσα σε αυτό το κομμάτι και την έλεγα πάρα πολλές φορές, έλεγε κάτι. Δεν αντιδρούσε το κοινό, δεν ήταν εκπαιδευμένο, δεν έχει όπως είναι τη Νέα Δημοκρατία τους κλακαδόρους που βαράνε από κάτω. Χτυπούσε, έκανε μόνη τη παλαμάκια και χασκογελούσε. Οπότε δεν ξέρω να σας πω ακριβώς. Μου έκανε κακή εντύπωση, εγκατακλείδη, μου έκανε κακή εντύπωση. Το ξεχάστε τα πάντα, ξεκινάμε από εδώ και μπρος. Έχουν γίνει εγκλήματα που δεν μπορούν να ξεχαστούν. Για μένα το κομμάτι του Predator μου είναι πιο σοβαρό και από τον ΟΜΚΕΠΕ. Γιατί αυτό που έλεγα, δεν ξέρω αν άκουσες πριν, δεν ξέρω πού πήγαν αυτές τις πληροφορίες.
2: Ναι.
0: Μάθανε πάρα πολλά. Μάθανε τη ρουτίνα. Καταρχήν μάθανε την ρουτίνα όλης της πολιτικής ηγεσίας και της στρατιωτικής ηγεσίας. Που σημαίνει ότι όταν ξέρεις τη ρουτίνα κάποιου, μπορείς να τον καθαρίσεις όποια ώρα θέλεις. Ξέρεις από ποιους δρόμους πάει, που γυρνάει, τι κάνει, με ποιους μιλάει, πότε πάει τουαλέτα, πότε φεύγει τουαλέτα, πότε τρώει, πότε πίνει. Ξέρεις τα πάντα. Άρα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις πληροφορίες, μπορεί να είναι Τούρκοι, μπορεί να είναι Ουκρανοί,
2: ναι,
0: μπορεί να είναι οι πάντες. Δεν ενδιαφέρεται κανένας να ρωτήσει που πάει. Άρα, για μένα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δεύτερον, θέλει να σβήσει ο ΠΚΠ. Okay, μπορεί να μην έγινε έγκλημα, να μην πέθανε κανένα στον ΟΠΚΠ, αλλά δεν πέθανε σε μαζικό. Ο άλλος που είχε όλη την περιουσία του και πήγε και κρεμάστηκε έξω από το δέντρο. Πρόσφατο, ο αγρότης.
2: Και άλλες περιπτώσεις.
0: Λοιπόν, πήγανε και κρεμαστήκανε, ναι, ή πιαν δηλητήριο, ή πυροβολήσαν
2: τον πάθαν καρδιά από το.
0: Ή πάθανε φράγματα και τα λοιπά, στεναχώρια. Είναι έγκλημα και αυτό. Δεν μπορείς να μου λες από εδώ και μπρος ήρθαμε εμείς ο άσπρος σύφουνας, θα καθαρίσουμε όλη την παλιά και ξεκινάμε από εδώ και μπρος. Οκ, τάμπουλα ράσα. Με άγραφο πίνακα ξεκινάμε. Και πιο πριν, τι έγιναν όλα αυτά. Ποιος έβαλε αυτός μου, ο Πάπας το έκανε αυτό. Έδινε συγχωροχάρτη, του έδινε κάτι. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν συμβολικό. Γιατί και ο Πάπας του έδινε κάτι και σου έδινε το συγχωροχάρτη για να μπορέσεις. Έτσι το είχαν καθορίσει παλιότερα. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου προς το παρόν. Όταν μας δώσει θέσεις, συνεργάτες, κατευθύνσεις, πολιτικό πρόγραμμα. Όχι μόνο καταγγέλλω αυτά που δεν μ' αρέσουν. Είναι εύκολο να καταγγέλλεις αυτά που δεν σ' αρέσουν. Προτάσεις. Να μας πει πού θα οδηγηθεί η χώρα. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Θα φύγουμε από την Ευρώπη, θα πάμε στη Ρωσία, θα πάμε στην Κίνα, θα πάμε στη Ζιμπάμπουε, θα πάμε στη Βενεζουέλα, θα πάμε κάπου. Κάπου να πας. Μόνος σου δεν μπορείς να είσαι.
2: Και προτάσεις για όλους τους τομείς, έτσι.
0: Ναι. Υγεία, παιδεία, εθνική άμυνα, εξωτερική πολιτική,
2: συνεργασίες,
0: ασφάλεια. Ασφάλεια στα τρένα, άσχετα με τα ξέχασε, είπε τέλος. Αλλά θρυνήσαμε κόσμο και εκεί πέρα. Εξωτερική πολιτική. Συμπεριφορά προς τους άλλους, θα συνεχίσουμε να είμαστε έτσι με κυβιστήσεις και υποκύψεις στον Τούρκο και στους άλλους, ή θα κάνουμε σκυλιρή γραμμή. Μεταναστευτικό,
2: έχει
0: πήξει η Ελλάδα, δεν μπορείς να κουνηθείς, βγαίνεις έξω και κάθε 10 βήματα βλέπεις 15. Εντάξει, βλέπω ένα άλλο.
2: Πάρα πολύ. Πραγματικά έχουμε γεμίσει και Θεσσαλονίκη. Πραγματικά.
0: Βλέπω σε βιντεάκια καθημερινά που ανεβάζουν. Και έρχονται καραβιές, 60, 70, 100 άτομα, 200 άτομα.
2: Κατά τον κύριο Πλεύρη έχουν μειωθεί.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν υπάρχουν άνθρωποι.
0: Αλλά και κατά τον κύριο Πλεύρη μαστιχίζει 3.000 ο καθένας που δηλώνει
2: ανήλικος.
0: Και όλοι δηλώνουν ανήλικοι. Είναι ο άλλος με βγαλμένους φρονιμίτες, άσπρη τρίχα σε όλο το μαλλί.
2: Μαντράχαλος.
0: Είναι 17 χρονών. Λοιπόν, και αυτός εδώ πέρα όταν μπαίνει σαν ανήλικος, και άκου τώρα τι γίνεται. Δεν μετά από 6 μήνες τον σβήνουν από ανήλικο και τον παίρνουν ανήλικο.
2: Όχι, μπορεί να είναι 10 χρόνια, αυτό, 10 ναι, χρόνια είναι δηλωμένο στην
0: Ελλάδα. Δεν μεγαλώνει ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν το. Ποιο ήταν εκείνο ο κινηματογραφικό ήρωα που ήταν μόνιμα. Σαν το Sport Builder, παιδί μου. Μια ζωή που τον. Το βλέπαμε 10 χρόνια και την τσαντούλα. Σαν την κάτι.
2: Μόνιμα μικρή. Θυμηθήκε.
0: Λοιπόν, όλοι έτσι είναι. Ναι, είμαστε λίγο μεγαλύτεροι γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε βλέπω μπαίνουν όλοι μέσα και κάνει ένα zoom. Βρείτε, ακούστε με λίγο. Βρείτε όλοι. Βιντεάκια που μπήκανε τις τελευταίες 10 μέρες άτομα μέσα που έχουν διανύσει από τη Λιβύη 400 χιλιόμετρα περίπου απόσταση σε ένα κρητικό πέλαγος, γιατί μου τις πάει να το λένε αλλιώς. Κρητικό πέλαγος είναι, το λένε λιβικό. Κρητικό είναι.
2: Λοιπόν, έχει γίνει κάτι και δεν το ξέρουμε.
0: Ναι,
2: ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε.
0: Έρχονται από το κρητικό πέλαγος, το οποίο είναι εκείνη τη στιγμή σε αυτόν τον καιρό φυσάει 10 μπουφόρ, γίνεται χαμός. Και κατεβαίνουν κάτω και είναι όλοι τσαλάκο.
2: Και εγώ το πρόσεξα αυτό, το είχα αναφέρει και εγώ Λευτέρη. Πραγματικά είναι κυριλέ, έτσι. Ναι. Και με καλά ρούχα, δεν είναι αυτά τα απλά που φοράμε.
0: Ο άλλο ήταν ξυρισμένο. Ρε παιδιά,
2: το
0: τι άνθρωποι είναι αυτοί, θαλασσοδέρνονται με 10 από φορά αέρα στο κέντρο του πελάγου. Και είναι ο άλλο με το ξυραφάκι και ξυρίζεται.
2: Και στο μεταξύ και πολύ καλωστεκούμενοι από την άποψη ούτε ταλαιπωρημένοι, δηλαδή προχωράνε άνετα, κάνουν χαβαλέ που είναι εδώ πέρα,
0: ναι,
2: που έχουν έρθει μέχρι τώρα.
0: Δεν είναι αυτό που κατεβαίνει κάτω και είναι σε έρμα χάλια. Που πρέπει να πάνε οι διασώστες να τον βάλουν, να τον περάσουν ναι, ορούς ναι. κτλ. Πώς σε ένα βαρκάκι 10 μέτρων, 40 άτομα πάνω, έρχονται από τη Λιβύη 400 χιλιόμετρα μεσοπέλαγα. Αυτό το σκάφος, για όποιος ξέρει λίγο από θάλασσα, ένα σκάφος για να διανύσει 400 χιλιόμετρα στη θάλασσα, χρειάζεται τουλάχιστον 250 με 300 κιλά καύσιμα. Πού θα μπει στο 10 μέτρο βαρκάκι, με 40 άτομα μέσα.
2: Ναι.
0: Δεν έχει πουθενά μπουκάλες. Που να δείχνει ότι έχει αποθηκευμένα τα καύσιμα. Χωρίς μέσα ναυσιπλοείας. Κάνω ιστοπλοεία και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να οδηγήσεις ένα σκάφος από τη μία γραμμή και να το πας ευθεία στην άλλη, σε 400 χιλιόμετρα
2: και έμφορτο,
0: απόσταση,
2: έτσι.
0: Και να πας εκεί έμφορτο, ακατάλληλο για αυτές τις διαδρομές. Λοιπόν, κάνει τη διαδρομή, τα 400 χιλιόμετρα, και κατεβαίνουν ακριβώς στο σημείο που θέλουν, που είναι το πλησιέστερο με τη Λιβύη. Εγώ, οποιοδήποτε καράβι μεγάλο, άμα δεν διορθώνει συνέχεια τη ρότα, θα συστήνει στην άλλη μεριά. Θα συστήνει στο Ηράκλειο, θα φτάσει όταν θα φτάσει, ή θα συστήνει στην Πελοπόννησο. Αυτοί κατεβαίνουν εκεί που είναι και είναι ατσαλάκωτοι. Ούτε ιδρωμένοι δεν είναι.
2: Ναι, αυτό που λες και σε όλο το πρόσεξε και εγώ μου είχε κάνει το ρομερή εντύπωση.
0: Του παίρνουν μέχρι κανένα χιλιόμετρο πιο πριν και του πετάνε με βάρκα.
2: Στο μεταξύ, Λευτέρη, μια που πες για Πελοπόννησο. Έχουμε και Καλαμάτα αρκετό κόσμο, να ξέρεις.
0: Άμα είναι να τους φέρνει κάποιο μεγάλο πλοίο ναι. μέχρι 5 χιλιόμετρα πιο πριν και να μπαίνουν σε πλαστική βάρκα και να κάνουν απόβαση, και μπορείς να τους πας όπου θες και στην Κίνα τους πας.
2: Και επίσης αυτό που λες για απόβαση, έχουμε αρκετά περιστατικά στα οποία δεν έκανε από πλοίο. Δηλαδή απλά παίρνει τηλέφωνο, είμαι εγώ ξέρω στην παραλία ή βλέπω κάτω από το κεντρικό δρόμο ενός νησιού και παίρνω τηλέφωνο και λέω παιδιά, λέω, βλέπω κόσμο εδώ πέρα, τους έχουν αποβιβάσει ήδη. Και πρέπει να σου πω ένα ακόμη σημείο στην Ελλάδα. Που πραγματικά, εντάξει, για να λέω, από παντού έρχονται, έχουμε τέτοια περιστατικά αποβίβασης στο Πήλιο.
0: Α.
2: Ναι.
0: Α, ωραίο αυτό.
2: Mm-hmm. Που έχει τύχει περιστατικά στα οποία τους βρίσκουν απλά, ρε παιδί μου, λέει ο κόσμος, βλέπουμε εδώ πέρα έχουν έρθει τέτοιοι. Και το πιούν τους αρχές. Τους έχει αποβιβάσει όποιος έχει αποβιβάσει, ο διακινητής και έχει φύγει.
0: Ναι, μα κάτι δεν μπορεί να έρχεται με το βαρκάκι. Δεν
2: ναι,
0: είναι
2: ναι.
0: λογικό να έρχεται με το βαρκάκι. Αυτό κάποιο μεγάλο πλοίο φτάνει μέχρι 10 χιλιόμετρα εκτός έξω από την θάλασσα. Αποβιβάζει, πετάει τρεις πλαστικές βάρκες. Αδειάζει, βέβαια. Εμείς είχαμε στείλει φρεγάτες για αυτή την υπόθεση.
2: Ναι,
0: για να κάνουν
2: ναι.
0: ιοψίες, να ναι. ελέγχουν το χώρο. Είχαν φτιάξει το σιδερένιο φράχτη, έλεγε τότε. Έτσι έκανε και σιδερένιος φράχτης να είμαστε. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω λίγο περίεργο. Παρεπτόντως, μια μικρή λεπτομέρεια και μια εικόνα. Δεν ξέρω αν είδες προχθεσινές δηλώσεις του Άδωνη.
2: Ποιες από
0: όλες. Ισραηλινών και τα λοιπά.
2: Για, όχι, δεν
0: νομίζω.
2: Ποιο μωρέ.
0: Με το που λέει ότι είναι ένα κράτος σαν την Πελοπόννησο μεγάλο και έχει 500 εκατομμύρια.
2: Κάτι που εξήρε το Ισραήλ. Όχι, το δεν λες.
0: Ναι, ναι, ναι. Να ενημερώσουμε την Ισραηλινή πρεσβεία ότι αν το θέλουν, τους τον δίνουμε. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Επειδή τα έχετε κοιμιάσει πολύ καλά, αν τον θέλετε, σας τον δίνουμε. Εμείς δεν έχουμε κανένα
2: πρόβλημα. Εμείς είμαστε large.
0: Ναι, εμείς, γιατί τέτοιο εκθυσιασμό δεν έχει κάνει για την Ελλάδα ποτέ. Ποτέ δεν έχει πει τόσα πολλά λόγια για εμάς. Και επειδή τώρα έχει πει πολύ ζεστά σε αυτό το κομμάτι και κάθε εβδομάδα βγαίνει και κάνει αναφορές αυτό. Αν όντως επιθυμεί να φύγει και αν όντως τον θέλουν, εμείς τον επιστρέφουμε.
2: Στο καλό.
0: Ευχαρίστως.
2: Θα του κουνήσουμε και μαντήλι κανονικά. να πάει στο καλό, μια χαρά.
0: Με τα εγκλήματα τι γίνεται, χαμός.
2: Ναι, δεν το συζητώ.
0: Και τι, αφού είναι χρυσοχοίδης.
2: Ο Σερίφης.
0: Έχουμε ακόμα, το Γιωτόπουλο τον είδα κάνει βόλτες.
2: Ναι. Ναι.
0: Αυτό ήταν τα 27 φορές ισόβια και 27 χρόνια.
2: Ακριβώς. 24 χρόνια, δηλαδή 23 νεκροί, 17 Νοεμβρίου, δεκάδες τραυματίες και πολύ και ψυχολογικά τραύματα και ακόμη και σωματικά τραύματα. 24 χρόνια έμεινε μέσα για 23 νεκρούς, δηλαδή πώς πάει ένας χρόνος για το κάθε νεκρό. Και έτσι μετράει η ανθρώπινη ζωή στην Ελλάδα από την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Μπορεί να βγήκε και να έλεγε μετά από 20 χρόνια ότι, παιδιά, ξέρετε κάτι, λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε. Ήταν ένα λάθος, ήταν τόνο, ήταν τόνο. Δεν έχει κάνει ούτε μία δήλωση για συγγνώμη. Τίποτα.
2: Στο μεταξύ, ξέρεις ότι επειδή είμαστε και αυτή η φοβερή δικαιοσύνη που έχουμε, έπαιξε, λέει, πολύ μεγάλο ρόλο, λέει, η καλή του διαγωγή όλα αυτά τα χρόνια.
0: Τι έκανε, 70 χρόνια. Τα πηδούσε από τις μάντρες να φύγει.
2: Και ότι έκανε, λέει, μεταπτυχιακό. Τι θα κάνει για να περάσει την ώρα του,
0: εκεί πέρα να σου πει. Δεν έκανε μεταπτυχιακό. Μήπως κι άλλο είναι το ίδιο. Στο North South College. Κάτσε να το κοιτάξει. Ρε, εκεί στις φυλακές. Κοιτάξτε το μεταπτυχιακό του. Μήπως είναι από το κολέγιο του Λαζαρίδη. Και μας κοροϊδεύουν όλοι μαζί. Άρε,
2: δεν υπάρχει. Λοιπόν, ενημερώστε Θεσσαλονίκη. Έχει τι ώρα έχει πάει. Πέντε, λοιπόν.
0: Ας διώχνουμε σε λίγο.
2: Σε έχω μια έκπληξη. Λοιπόν, α, κλείνεις τώρα. Λοιπόν, να ξέρετε, παιδιά, αν δεν βρέξει, γιατί έβρεξε πάρα πολύ εδώ πέρα σήμερα, εμείς σήμερα εδώ πέρα Θεσσαλονίκη σε 7 η ώρα, να ξέρετε, να αντιμετωπίσετε πρόβλημα με την κίνηση, έχουμε λουλουδάτη πολύχρωμη πορεία.
0: Α!
2: Ναι.
0: Έχει αυτά τα πράιτα.
2: Ναι.
0: Ποδηλατοδρομία.
2: Αυτό διαχειριζόμενο, αυτοδιοργανωμένο, έτσι λέγεται αυτό.
0: Θα είναι με τα ποδήλατα ή.
2: Όχι, όχι, κανονικά. Α, πόρεια.
0: Ναι. Ωραία, ναι. Γιατί αυτό μας έλειπε από το Δήμο. Γι' αυτό βρέχει, ρε. Να ξεπλύνει η βρωμιά, να καθαρίσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Βάγια και την ευγενική της εδώ πέρα συνδρομή για να μας βοηθήσει. Όχι τίποτα άλλο, γιατί στο τέλος με αυτά που ακούω θα πηδήξω το παράθυρο. Γι' αυτό τους φέρνω εδώ, για να με βαστάνε. Όχι για κανέναν λόγο. Λοιπόν, φόκου στην παιδεία και αυτό το Σαββάτο. Να είσαστε όλοι καλά. Ακολουθεί Γιώργος Χομνηνός. Γιώργος Χομνηνός με εκπομπάρα, εδώ να σας διασκεδάσει, να χαρείτε. Φτάνει όσο προβληματισμό έχετε. Προσέχτε λίγο έξω, γιατί τα καιρικά φαινόμενα είναι απότομα και έντονα. Δηλαδή εκεί που πηγαίνει ξαφνικά. Και όσοι είσαστε ιδίως δικλητιστές, μοτοσυκλετιστές κτλ., προσέξτε ακόμα περισσότερο, γιατί κάνει κάτι ξαφνικά ποτάμια που δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Είναι επειδή είναι καθαροί οι δρόμοι και τα φρέατια κτλ. Μέχρι το άλλο Σάββατο, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε.

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πολλά διασύ, να έχεις χώρο να μην.